0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Κόσμος.

Κι όταν η βραδιά μας σβήσει, μία μόνο είναι η λύση. Γρήγορα να έρθεις πάλι, σαν χώρος μέσα στη ζάλη. Σε άλλον δεν μπορώ να αφήσω το κορμί σου, το φιδίσιο. Τι άλλο θέλεις να σε ψήσω? Έλα εδώ να

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με το Strangers in the Night ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Σαν σήμερα το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ με αυτό το τραγούδι. Βέβαια παλιά λέγαμε, πριν από μερικές μέρες λέγαμε ότι ξεκινάμε την εκπομπή αχάραγα. Συνειδητοποίησα σήμερα ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί έχει ήδη χαράξει. Είναι ήδη, έχει ανατύλει ο ήλιος κιόλας, όχι μόνο έχει χαράξει. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, τα λέω για άλλη μία φορά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και το καιρό, τι λέει για σήμερα. Έθριος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρωτικά. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία μέχρι 29 βαθμούς, την υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, την Ήπειρο μέχρι 28, Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 και Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, την Ήπειρο μέχρι 28, Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς και στην Κρήτη

τα δελτία του καιρού πλέον έχουν μικρύνει, έχουν πιο μικρό περιεχόμενο, διότι το χειμώνα άλλου βρέχει, άλλου χιονίζει, άλλου έχει χαλαζόπτωση, είναι πιο αναλυτικό. Τώρα το καλοκαίρι σου λέει έδρωσε ο καιρός, όλη τη χώρα τελείωσε, το βγάλαμε, summer time έχει έρθει.

Τρίτη λοιπόν σήμερα 2 Ιουνίου και μετά από μια ανάσα που πήραν οι μαθητές αυτό το τριήμερο, συνεχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές. Σήμερα το μάθημα των μαθηματικών στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη με τις εξετάσεις στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Και την Παρασκευή συνεχίζονται οι εξετάσεις. Ξέρετε, εμείς εδώ στο Κόσμος έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους που έχουν παιδιά που δίνουν πανελλήνιες φέτος και τους βλέπεις με μία αγωνία αυτούς τους γονείς στα μάτια τους. Όχι αγωνία για το αν θα γράψουν καλά. Ευτυχώς το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Αγωνία να είναι τα παιδιά τους καλά και να έχουν σε καλή ψυχολογία, γιατί αυτό είναι που μετράει. Να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας. Δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2008 ο Bo Diddley. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ellis Otha Bates. Υπήρξε θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας. Τον λεγόταν ο The Originator, ο εφευρέτης, αν θέλουμε να το μεταφράσουμε. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση από τα blues στο rock and roll. Διαμόρφωσε και αυτό στη μουσική ιστορία. Είχε γίνει διάσημος γιατί είχε κάτι custom κιθάρες, είχε φτιάξει μόνος του κάτι τετράγωνες κιθάρες, τις ονομάζαν cigar box, και αποφάσισε ο Bo Diddley, και είχε δίκιο μάλλον, ότι το ηλεκτρικό όργανο μπορούσε να έχει και διαφορετικό σχήμα. Bo Diddley για τη συνέχεια εδώ στο Hit or Miss.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

A Sky Full of Stars, Coldplay, 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι, καλό μήνα και πάλι. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Εντάξει, χθες ήταν η πρωτομηνία, αλλά σήμερα τα λέμε στον αέρα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και διαβάζω ότι σαν σήμερα, λέει, 2 Ιουνίου του 1963, οι Beatles ηχογραφούν το Things We Said Today, ένα υπέροχο τραγούδι που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα. Διαβάζω ότι ο Πολ Μακκάρνι εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι ενώ έκανε διακοπές με το γιο του στις γιότ, όπως πλοίο καράβι, έτσι όχι ο γιος του, με το γιο του στις Παρθένες νήσους. Και σκεφτόμουν ότι οι Beatles γενικότερα εμπνεούτσαν πολύ στις διακοπές. Ας πούμε το Yellow Submarine το είχαν γράψει όταν είχαν επισκεφτεί ένα ελληνικό νησί και είχαν δει το γλυκό το υποβρύχιο. Το Octopus Garden το είχαν εμπνευτεί όταν πήγαν διακοπές στην Ιταλία. Και τώρα το The Things We Said Today από τις διακοπές τους στις Παρθένες νήσους.

Διαβάζω για τις έξυπνες κάμερες, ξέρετε, αυτές που είναι στους δρόμους για να καταγράφουν πρόστιμα, και το άρθρο στα περισσότερα ειδησιογραφικά μέσα είναι ότι οι έξυπνες κάμερες δεν είναι τόσο έξυπνες. Αναφέρονται δύο περιστατικά όπου έχουν σταλθεί πρόστιμα στον έναν κύριο, γιατί η κυρία, δεν ξέρω, γιατί λέει χρησιμοποιήσε το κινητό του κατά τη διάρκεια της οδήγησης, και στον άλλον γιατί λέει ο συνοδηγός δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Τελικά κάναν και οι δύο ενστάσεις και πήγαν και είδανε τη φωτογραφία. Εννοείται ότι ο ένας έξυπνε τα αυτή του και η κάμερα το είχε εκλάβει ότι ήταν κινητό και του είχε επιβάλει το πρόστιμο. Άλλος δεν είχε καν συνοδηγό δίπλα, οπότε δεν υπήρχε λόγος να μπει και πρόστιμο. Και αναρωτιόμουν το εξής, εντάξει, είναι για να γελάμε και να κάνουμε κάποιο αστείο, αλλά από την άλλη, όταν σου έρχεται το πρόστιμο, πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να κάνεις ένσταση, και όχι μόνο να κάνεις ένσταση, αλλά να πας εκεί και να δεις τη φωτογραφία, έτσι ώστε να αποδείξεις ότι δεν έκανε την παράβαση την οποία του καταλογίζεται. Μιλώντας για έξυπνες κάμερες, μπήκανε, λέει, και οι πρώτες κάμερες στο σταθμό του ΙΣΑΠ στον Περισσό, με στόχο την καταγραφή και ανάλυση της εισιτηριοδιαφυγής. Τέλος πάντων, καταλάβατε, για αυτούς που μπαίνουν στο ηλεκτρικό χωρίς εισιτήριο. Το σύστημα αυτό δεν ταυτοποιεί τους επιβάτες, δεν θα επιβάλλει πρόστιμα, απλώς μπαίνει η κάμερα και θα παίρνουν δεδομένα για να δουν σε ποια σημεία και ποιες ώρες είναι αυξημένα τα περιστατικά, έτσι ώστε να ενισχύονται οι έλεγχοι εκεί στο σταθμό και σε άλλους σταθμούς. Υπενθυμίζω ότι ανακοινώθηκε και μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα για αυτούς που δεν βγάζουν εισιτήριο και έχουν φτάσει τα 100 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο και τα 50 ευρώ για το μειωμένο. Από το ημερολόγιο της ημέρας, δηλαδή όχι ακριβώς της ημέρας, για να λέμε και την αλήθεια, σαν χθες το 1972, Eagles κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Από αυτό το άλμπουμ, το Take It Easy.

Αυτός είναι ο David Byrne. Έχουμε μπει στον Ιούνιο, αυτό σημαίνει ότι ξεκινάνε και έτσι μεγάλες συναυλίες. Έχουμε τον David Byrne που θα έρθει 21 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε Ζαν Μισελ Ζαρ που επίσης και αυτός έρχεται 22 Ιουνίου. Πάρα πολλές συναυλίες ετοιμάζονται. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Nick Cave 24 Ιουνίου, έχουμε Gorillaz 25 Ιουνίου και φυσικά έχουμε και το Ηρώδιο που ξεκινάει, το πρόγραμμα ανοίγει στις 3 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, με το πολύ αναμενόμενο στην Ελλάδα ντεπούτο του πιανίστα φαινόμενο Víkingur Ólafsson με καταγωγή από την Ισλανδία. Το πρόγραμμα στο Ηρώδιο θα κρατήσει μόνο για ένα μήνα, μέχρι τέλος Ιουνίου, μετά θα κλείσει για να γίνουν διάφορες εκεί πέρα μελέτες και κατασκευές που χρειάζονται. Επίσης έχουμε και τον Chris Isaac 13 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού στο Release Athens Festival.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu.

πριν για το Ηρώδιο, που θα κλείσει, αν είναι διάφορες εργασίες. Με ρώτησε ο Νίκος Τσιπλάκης γιατί δεν έκλεισε, ας πούμε, το χειμώνα. Γιατί το Ηρώδιο θα κλείσει για 3 χρόνια, παρακαλώ, όχι μόνο για 1 σεζόν. Τώρα έχει ξεκινήσει αυτό το τελευταίο συμβολικό κύκλο εκδηλώσεων, εορτές αποχαιρετισμού, το λέει, και θα μέχρι τέλος Ιουνίου. Και μετά θα ξεκινήσει η αναβάθμιση που θα γίνει, υποδομές, θα γίνει νέα είσοδος, θα γίνει στέγαστρο, αλλά θα κρατήσει 3 χρόνια, λέει αυτό, αυτοί οι εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Έχουμε πολύ καλό καιρό στην Αθήνα, όχι μόνο σε όλη την επικράτεια. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 20-21 βαθμούς. Θα φτάσει όμως μέχρι 31-32, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Τις επόμενες μέρες θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, η ηλιοφάνεια, όλα καλά θα είναι. Εμείς εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάδη, και ο Νίκος Τσιπλάκης εδώ με τα σχόλιά του και στη ρύθμιση του ήχου θα είναι μαζί μας. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, έχω με το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio εκεί στο Viber, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό. Θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμα, το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media, στο Instagram, στο Facebook, και το τηλέφωνο βέβαια 210 60 66 429.

0: Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα, μερικά από τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φυλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ελεύθερος τύπος, προσλήψη το δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Αυτά στον Ελεύθερο Τύπο. Εφημερίδα των Συντακτών, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στο ΕΦΣΥΝ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, Βόμβες Ντιλίαν. Και στα νέα, κέντρο αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Και επίσης στα νέα, οδηγός 10 σως βήματα, βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν, το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρήθηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα efka.gov.gr. Και τέλος, ναυτεμπορική δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους, ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, το Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων και πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών.
1: Κοσμός.
0: Ένα κόσμος κλάσικ από τον Νίνο και το Amor Amor.

Πάντως, μιλώντας για συναυλίες, κυκλοφορούν αυτές τις μέρες στα social media πολλά βιντεάκια από την συναυλία που έδωσε ο Bad Bunny στη Βαρκελόνη. Πραγματικά εντυπωσιακά τα πλάνα. Και αυτό μου θύμισε ένα άρθρο που δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian πριν από μερικές μέρες, που ήταν κάπως χιουμοριστικό. Έλεγε: οι άντρες επιτέλους μπορούν να ανασάνουν με ανακούφιση, γιατί ο Bad Bunny θα σταματήσει να φοράει κοντά σορτσάκια. Και εννοούσε ότι ο Bad Bunny, που έχει ξεκινήσει μια συνεργασία με τα Zara, και εκεί πέρα σε αυτή λοιπόν τη συλλογή υπάρχουν καινούργια shorts τα οποία είναι κανονικού μήκους, δηλαδή είναι σχεδόν λίγο πάνω από το γόνατο, και έλεγε το άρθρο: οι άντρες φαίνεται να υποδέχονται με ανακούφιση αυτή την εξέλιξη στην ανδρική μόδα. Κίνηση αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχει αρχίσει και αυξάνεται. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας βλέπω στην κάθοδο λίγο κίνηση, στην άνοδο ακόμα περισσότερο. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Κηφισίας κοντά στο ύψος της Πανόρμου και στη Μεσογείου στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού, και φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, εκεί δεν το συζητώ, στην Αρδιτού, Καλλιρόης, Συγκρού, Σύνταγμα, Ριζάρι, όλο αυτό το τρίγωνο έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυξημένη κίνηση και στη Φιλολάο, λίγο λιγότερο στην Ημιτού, και επίσης στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Μεσογείον, και εκεί επίσης είναι αυξημένη η κίνηση. Υπενθυμίζω ότι έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη λεωφόρο Συγκρού. 2 και 3 Ιουνίου ήταν οι ημερομηνίες, δηλαδή ξεκινούν από σήμερα. Είναι στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδόνος από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5, και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή από τις 10 ως τις 5 κατά τη διάρκεια, λέει, των εργασιών. Κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το υπόλοιπο οδόστρωμα όσο έχει απομείνει, οπότε να το ξέρετε. Είναι στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος συμβολίσης με την οδό Φρατζή μέχρι τη λεωφόρο Ποσειδόνος. 2 και 3 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή και αύριο, θα γίνονται έργα στη λεωφόρο Συγκρού. Να τα αποφύγετε. Dr. John, μέχρι να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. It don't mean a thing.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Νύπρο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες. Έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Ακούτε Κόσμος. Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Κόσμος 93,6.

Και όσο καλοκαιριάζει, τόσο περισσότερα τραγούδια για sunshine, για summer time, για reggae. Late back από τα παλιά sunshine reggae. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Διάβαζα ένα άρθρο προχθές που έλεγε για τις βρετανικές φυλακές, για τα βρετανικά σοφρονιστικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν, λέει, τεράστιο πρόβλημα με τα drones που μεταφέρουν ναρκωτικά και άλλα αντικείμενα μέσα στις φυλακές. Τα περιστατικά έχουν αυξηθεί πάνω από 1000% μέσα σε 4 χρόνια. Εγκληματικές ομάδες στέλνουν πακέτα απευθείας στα παράθυρα των κελιών. Οι συμμορίες πετούν, λέει, δέματα που μερικές φορές ζυγίζουν πάνω από 15 κιλά. Βάζουν στο drone, δηλαδή, 15 κιλά απευθείας στα παράθυρα των κελιών, όπου οι κρατούμενοι τα μαζεύουν με γάτζους. Και είναι ένα πρόβλημα, εκεί είναι το ζήτημα, που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, γιατί οι περισσότερες φυλακές είναι βικτοριανής εποχής, έχουν παλιά τούβλα, έχουν φθαρμένο κονίαμα και δεν αντέχουν το βάρος από σύγχρονα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή δίχτυα με μεταλλικά πλέγματα, δεν μπορούν να τα σηκώσουν για να τα βάλουν, οπότε δεν μπορούν να εγκαταστήσουν αυτά τα συστήματα προστασίας και αναγκαστικά οι κρατούμενοι απολαμβάνουν υπηρεσίες delivery που θα ζήλευαν και μεγαλύτερες εταιρείες ταχυμεταφορών. Το κράτος προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, αλλά οι υποδομές είναι από την εποχή του Καρόλ Ντίκενς και το ψηφιακό μέλλον πετάει με 15 κιλά. Η σύγχρονη τεχνολογία από ό,τι φαίνεται κάνει θαύματα, αλλά μάλλον για τους λάθος ανθρώπους. 37 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Double Tiger featuring Sly and Robbie, Walk Away.

τα γνωστά τραγούδια του Michael Jackson, You Rock My World, από το 2001. Michael Jackson ακούγεται πολύ τελευταίο καιρό στα ραδιόφωνα, στα social media, λόγω της ταινίας που έχει κυκλοφορήσει και κάνει θράψη στα ταμεία, αλλά όχι στους κριτικούς, που έχει πάρει πολύ κακές κριτικές. Θα έχουμε καινούργιες ταινίες του κινηματογράφου αυτήν την εβδομάδα. Έρχεται καινούργιος Πέδρο Αλμοδόβαρ, πολύ καλή ταινία, Πικρές Γιορτές, άρτης απεκτήσεις από το Φεστιβάλ Κανών. Έχουμε το Masters of the Universe του Travis Knight, που επαναφέρει το θρυλικό αυτό franchise. Έχουμε animation, τη μεταφορά της φάρμας των ζώων του Orwell. Έχουμε το Ελλάδα 3.0, μια ταινία που προσεγγίζει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέσα από ένα τρίπτυχο ταινιών μικρού μήκους. Είναι η ελληνική κυκλοφορία της εβδομάδας. Θα έχουμε και για τους μικρούς θεατές ένα animation, η ζωή και τα ζωάκια της Evolution. Είναι αυτό. Πολλές ταινίες θα τις πούμε και αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Κρατήστε όμως ότι αυτή η ταινία του Michael Jackson εξακολουθεί και προσελκύει πάρα πολλούς θεατές στο σινεμά.

Ήδη 56, σχεδόν 57 λεπτά μετά τις 7, κάπου εδώ να αποχαιρετιστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Άλλο ένα ακόμα τραγούδι μέχρι το τέλος όμως της εκπομπής. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer των Rolling Stones. Σαν σήμερα, 2 Ιουνίου 1941, υπήρξε drummer των Rolling Stones για σχεδόν 60 χρόνια, 58 για την ακρίβεια, το 1963 συνδέθηκε με τους Rolling Stones, έφυγε από τη ζωή το 2021. Τελευταίο τραγούδι λοιπόν, Rolling Stones, Ruby Tuesday, να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια και κυρία στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμι Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνους σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε τον Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγια ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
8: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
9: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαΐς Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό αναδεικνύει τα προβλήματα που υπάρχουν σε εφημερίες των νοσοκομείων. Ένα παιδί 10 χρονών τραυματίστηκε διακή σοβαρά όταν έπεσε σε γκρεμό βάθος περίπου 6 μέτρων. Ωστόσο, λόγω της μη εφημέρευσης ακτινολόγου σε κανένα νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού Λασιθίου, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ηράκλειο για τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις. Τελικά αυτό απεφεύχθηκε, καθώς ο κτηνολόγος πήγε άμεσα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου για να πραγματοποιήσει την απαιτούμενη αξιονική τομογραφία. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία και διακομίστηκε για νοσηλεία στο Παγνί. Μέσα στη νύχτα εντοπίστηκε μια ακόμα Λέμβος με μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης στη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 43 άτομα, εντόπισε drone της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 47 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και την περισυνέλεξε σκάφος της Frontex που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και συντονίστηκε από το νέο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού εξάλλου και διάσωσης 198 συνολικά αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν υπό το συντονισμό του ΕΞΤΕΔ ανοιχτά της Κρήτης τη Δευτέρα. Ειδικότερα στην πρώτη επιχείρηση διασώθηκαν 25 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία 35 αλλοδαποί που επέβαιναν πάλι σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από παραπλέον στρατιωτικό πλοίο σημαίας Μπαχάμες στη θαλάσσια περιοχή, 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι δύο σωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο μεταξύ, υπό το συντονισμό του ΕΞΕΤ, πραγματοποιήθηκε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών. Πιο συγκεκριμένα, λέμβος με 42 αλλοδαπούς που επέβαιναν. Εντοπίστηκε από ενέαριο μέσω της δύναμης Frontex θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Διασώθηκαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Μπελίζ και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμαίων. Μια λέμβος με 41 ακόμα αλλοδαπούς εντοπίστηκε από ενέαριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ναυαγοζωστικό σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιράπερτας. Πέμπτη λέβος με 35 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από νέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Ιράπερτας. Οι αλλοδαπείς διασώθηκαν από ναυαγοζωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιράπερτας. Τέλος, μια ακόμα λέμβος με 20 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντόπισε και προχώρησε επιχείρηση διάσωσης πρωτό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Ιράπερτας με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο 42χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο, σε βάρος του οποίου έχει υποβάλει καταγγελία 28χρονη πρώην σύντροφός του για ενδοοικογενειακή βία. Ο άντρας είχε καταφέρει αρχικά να διαφύγει όταν οι αστυνομικοί επιχειρήσαν για πρώτη φορά να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, βάζοντας τέλος στην αναζήτησή του από τις αρχές. Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος κινδύνου. Ακίνδυνο για τους πολίτες, ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο. Πρόκειται για το δεύτερο έβριμα που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα, το οποίο ξεβράζει σε παραλία της Κρήτης μέσα σε λίγες μέρες. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών, πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη εβδομάδα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που, όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη περίοδο, πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιεροπορικού πυράβλου ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον ελληνικό στρατό και είναι τελείως ακίνδυνο. Νεκρός βρέθηκε 72χρονος άντρας μέσα στο όχημά του το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητό του βρέθηκε σε γκρεμό βάθος περίπου 3 μέτρων κοντά στο δρόμο που συνδέει το γαράζο με το Φαράτσι. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε εκτός δρόμου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Στον άτυχο άντρα εντόπισε συγχωριανός του, ο οποίος περνούσε από το σημείο και ενημέρωσε τις αρχές. Το βράδυ του Σαββάτου, ο άτυχος άνθρωπος βρισκόταν στο καφενείο γειτονικού χωριού και λίγο αργότερα αναχώρησε για να επιστρέψει σπίτι του. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του και από εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Τις τελευταίες ημέρες του Μάη, σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές γνωστές περιπτώσεις, οι αποτεώνες ξαναχτύπησαν από το τηλέφωνο σε χωριά της Ιεράπετρας, επιχειρώντας να τρομοκρατήσουν τα υποψήφια θύματα τους με διάφορα αληθοφανή ψέματα, χωρίς ωστόσο στην πλειονότητά τους να καταφέρουν να τους αποσπάσουν κάποιο ποσό, εκτός από μια περίπτωση 82χρονου που βρέθηκε σε μια στιγμή αδυναμίας, τους πίστεψε και μάλιστα τους παρέβασε ο ίδιος 50.000 ευρώ που είχε στο σπίτι του. Οι σπήρες που έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους όλη την Κρήτη προσπαθούσαν από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας να ξεγελάσουν τηλεφωνικά ηλικιωμένους, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, καθώς οι συνεχείς καυστερήσεις που προκαλούνται από τα έργα στον βόρειο δικό άξονα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των δρομολογίων και στην τήρηση των προβλεπόμενων ωραρίων εργασίας. Συνέπεια των μικρών αποκλήσεων από τα προβλεπόμενα όρια είναι να έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κλάδο. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί η χρυσή τομή, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κυλιόμενες τάσεις εργασίας. Αντί να λύνεται το πρόβλημα, αλλάζει απλώς την κατεύθυνση. Με αυτά τα λόγια, το Σωματείο Πυροσβεστών Ομού Ηρακλείου διαμαρτύρεται με επιστολή του για τη μετάφεση 11 πυροσβεστών από τον Ομό Ηρακλείου. Στην επιστολή που έχει αποδέχθει στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και τους βουλευτές του Ομού Ηρακλείου, οι πυροσβέστες τονίζουν μεταξύ άλλων ότι έχουν λάβει δεσμεύσεις πως δεν θα αποδυναμωθεί ο νομός. Οι υποσχέσεις όμως αυτές δεν φαίνεται να τιμήθηκαν και καταλήγουν. Οι πυροσβέστες δεν είναι αριθμοί σε ένα πίνακα, δεν είναι στατιστικά στοιχεία, δεν είναι υπηρεσιακά πιόνια, είναι άνθρωποι που καθημερινά αφήνουν τις οικογένειές τους για να προστατεύσουν τις δικές σας. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης οργανώνει τη διάσκεψη Μέσης Ανατολής των αντιμπριαλιστικών κινημάτων Ειρήνης φέτος στα Χανιά στις 6 και 7 Ιούνιου. Τη διάσκεψη και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις θα φιλοξενήσουν η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Έφεση και Ειρήνη και οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης. Στις 6 Ιουνίου, Σάββατο, θα διεξαχθεί όλη μέρα η διάσκεψη των κινημάτων Ειρήνης στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Στη διάσκεψη θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι των κινημάτων από Παλαιστίνη, Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Ιράν, Αίγυπτο, Ιράκ, Τινησία και καλεσμένους από τις άμεσα παρακείμενες χώρες. Τουρκία και Κύπρο. Στις 7 Ιουνίου, Κυριακή το πρωί, συμμετέχοντες θα επισκεφθούν το χώρο κοντά στη βάση της Ούδας, από κοινού με τις Επιτροπές Ειρήνης των Χανίων και της υπόλοιπης Κρήτης, ως παράσταση διαμαρτυρίας με την απέτηση να κλείσει η βάση της Ούδας. Την ίδια μέρα, στις 7.30 το απόγευμα, από κοινού με τις Επιτροπές Ειρήνης των Χανίων και της υπόλοιπης Κρήτης, ως παράσταση διαμαρτυρίας με την απέτηση να κλείσει η βάση της Ούδας. Την ίδια

Θα επικεντρωθούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία του προγραμματισμού και της εκπαιδευτικής ρομποτικής, η οποία είναι ανοιχτή στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρό στην Κρήτη άνεμη, πλέον δυτική, νοτιοδυτική, 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Λάβω κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Καλημέρα, καλό καλοκαίρι να έχουμε, ένα όμορφο Ιούνι να έχουμε. Έρτη Ηρακλείου, Έρτη Χανίων, ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9. Στα ανατολικά από τους 97,5, 105,6. Στην Έρτη Ηρακλείου, ο Παράσχος Χαραλαμπάκης, ρυθμίσης των ήχων. Και η Ελένη Ξυλού στη γραμματεία.

μουσική υποστήριξη στα δυτικά, στην ΕΡΤ Χανίων, από τους 104-100,6 τα FM το πρόγραμμά μας, όλοι μαζί παντού σε όλο τον κόσμο από το διαδίκτυο www.erteco.gr και από τους 104-100,6 στα FM στη Δυτική Κρήτη. Με το Βάιο Χειμώνα στις ρυθμίσεις των ήχων, την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη και την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Καλημέρα λοιπόν, με ζέστη μπήκε ο Ιούνις, αν και το βράδυ δροσίζει. Καλό είναι αυτό. Να παίρνουμε μια ανάσα, δροσερή ακόμα η θάλασσα, αλλά ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλησαν να πάνε να περάσουν τις ημέρες τους στις παραλίες της Ελλάδας, σε βαθμό υπερβολής στα ρεπορτάζ της τηλεοράσης σε όλη την χώρα. Και αισθανθήκαμε για μια φορά ότι σε αυτό το τόπο είμαστε ευλογημένοι, αφού έχουμε την δυνατότητα να πάμε σε παραλίες και να έχουμε πρόσβαση σε παραλίες χωρίς να πληρώσουμε πάρκινγκ, είσοδο, καρέκλα, ομπρέλα και καφέ. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, ο μέσος όρος στην Αθήνα για ένα ζευγάρι με όλα αυτά είναι ένα εκατοστάρικο. Και είναι πολύ. Άνω κάτω το πολιτικό σύστημα, διότι οι ανακατατάξεις φέρνουν προβληματισμό και ο προβληματισμός φέρνει γκρίνιες. Οι ψυχραιμότεροι λένε περιμένετε παιδιά να κατασταλάξει η σκόνη από τα νέα κόμματα, να δούμε και αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, να δούμε τι θα δώσουν σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο τα νέα κόμματα των κυρίων Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Η Νέα Αριστερά διαλύεται, ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται, το Σάββατο η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, όπου εκεί ο κύριος Παπάς θα διαχωρίσουν τη θέση τους, θα δώσουν το δικό τους στίγμα

Υπήρχαν συγκρούσεις και στο Πασόκ με βάση τα ευρήματα, γιατί φαίνεται ότι στην τελευταία δημοσκόπηση της δημοσκοπικής εταιρείας βγαίνουν τις opinion poll για το Action 24, βγαίνει τέταρτο το Πασόκ. Δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, είναι η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού και μετά το Πασόκ. Πολλά υπάρχουν να γίνουν ακόμα και πολύ μεγάλος ο αριθμός των πολιτών που δηλώνει αναποφάσιστος ή ανικανοποίητος από τα πολιτικά πρόσωπα ως προς την καταλληλότητά τους για να εκπροσωπήσουν τη χώρα και τους ίδιους. Ψυχραιμία. Στον χώρο του Πασόκ υπήρξε η διαφοροποίηση μεταξύ κυρίου Δούκα και κυρίας Διαμαντοπούλου. Σε συζήτηση πήγε και ο κύριος Μαργαρίτης. Η Νέα Δημοκρατία είναι άνετη, δηλώνει άνετη, περιμένει βλέποντας τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Και ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί μία ανασύνθεση με ό,τι και αν αυτό μπορεί, με όπου και αν αυτό μπορεί να οδηγήσει. Όλα θα τα δούμε. Πάντως, να θυμούνται όλοι, καλό είναι να θυμούνται όλοι οι πολιτικοί, ότι η προοδευτική λύση είναι αυτή που αλλάζει προς το καλύτερο τις ζωές των ανθρώπων. Το Σαββατοκύριακο ήρθε να σημαδέψει άλλη μια γυναικοκτονία που δυστυχώς γίνεται ρουτίνα σε ένα διαμέρισμα όπου ο σύζυγος έσφαξε τη σύζυγό του και στο άλλο δωμάτιο ήταν τα δύο ανήλικα παιδιά. Φρόντισε μάλιστα να αφήσει το μαχαίρι δίπλα της και να πει ότι το επιτέθηκε και αμυνόμενος τη σκότωσε. Μια κοινωνία άγρια, μια κοινωνία αδίστακτη. Ανησυχία στα Airbnb για καθίζηση και κυρώσεις πολλές φέτος το καλοκαίρι. Αεροπορικές τιμές εκτοξεύονται. Και οι ανακατατάξεις πολιτικές έχουν αποδείξει να ασχοληθεί ο κόσμος με τις πολύ μεγάλες αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς αυτό θα το πράξουμε αμέσως τώρα, αφού σας καλωσορίσουμε με ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε μία πραγματικότητα στην οποία δεν έχουν ασχοληθεί, με την οποία δεν έχουν ασχοληθεί τα μέσα ενημέρωσης, γιατί έρχονται οι δημοσκοπήσεις και μάλιστα αυτήν την εβδομάδα έχουμε και 5-6 δημοσκοπήσεις. Είναι αριθμός ρεκόρ για το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Όμως μέχρι τις 4 Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Έπειτα από αρκετές καθυστερήσεις, προαναγγελίες, ζυμώσεις κτλ. Είναι όμως ένας κώδικας που αλλάζει πλήρως το μέλλον της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών. 761 συνολικά άρθρα και νέο εκλογικό σύστημα. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνης, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Καλημέρα κύριε δήμαρχε, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλες, καλό καλοκαίρι, καλό μήνα και όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε όλα καλά σε έναν κόσμο που γύρω γύρω αγριεύει. Έχουμε πολλούς πιστολέρες στις γειτονιές μας, στον κόσμο. Τώρα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται ο κώδικας της αυτοδιοίκησης. Θέλω και την αυτοδιοικητική και την νομική ματιά σας στο υποδιαβούλευση, στην υποδιαβούλευση, στο υποδιαβούλευση νέο κανονισμό και τι φέρνει.
1: Νέο κώδικα.
0: Νέο κώδικα, ναι.
1: Ναι, ναι. Κοίτατε, έχω την ατυχία να τον έχω διαβάσει.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Το λέω έτσι γιατί, γιατί ξέρετε, λέγω, ο καθένας λέει το πιο πιασάρικο από όλα κομμάτι και εκεί αγγυλώνεται και δεν βλέπει ποια είναι η συνολικότερη εικόνα. Μιλάμε για κώδικα, δηλαδή μιλάμε για μια, αν θέλετε, ταξινόμηση όλης της υπάρχουσας νομοθεσίας που υπήρχε. Mm-hmm. Θα σας πω λοιπόν ότι ασχοληθήκαν, έγιναν αφορά σε 439 νόμους και έχουν καταργηθεί, και αυτό είναι νομοτεχνικά πρωτότυπο και πολύ δύσκολο, 2.482 άρθρα. Δηλαδή δεν αφήνει πλέον ο νέος νομοθέτης οποιοδήποτε από εμάς να κάνει ερμηνεία δικαίου και να πει «Α, αυτή η διάταξη ισχύει παράλληλα με εκείνη, με την άλλη, με την παράλληλη». Τις καταργεί, οπότε δεν ισχύουν. Αυτό είναι το καλό κομμάτι, άρα μιλάμε ότι έχει γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά στο να γίνει καταγραφή, και μιλάω τώρα, δεν μιλάω στο πολιτικό κομμάτι, μιλάω στο νομοτεχνικό, δηλαδή η ομάδα εργασίας δούλεψε και πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ συστηματικά. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν τα θέματα, τα ουσιαστικά, τα πολιτικά θέματα. Ένα από τα θέματα το αναφέρατε μόλις προλίγου. Είναι το νέο εκλογικό σύστημα. Πράγματι είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα δεν το είχαμε δοκιμάσει ποτέ. Καταργεί τη δεύτερη Κυριακή και υπάρχει δυνατότητα της εναλλακτικής ψήφου. Δηλαδή αν ο πρώτος σχεδιασμός δεν πάρει 42% συνένα, αυτομάτως μετρούνται και οι δεύτερες προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Οπότε έτσι τα δύο πρώτα κόμματα που έχουν πάρει κάτω από 42% προφανώς θα μετρήσουν και τις προτιμήσεις των υπολείπων ψηφοφόρων που λένε εντάξει αυτό το χ, αλλά αν δεν είναι ο χ, καλό θα ήταν και ο ζήτα, ας πούμε. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δεύτερη ψήφο και τη δημιουργούνται κάποιες πλειοψηφίες.
0: Αυτό όμως είναι λίγο θολό. Δηλαδή, ναι.
1: Γιατί εξισώνει την πρώτη προτίμηση με τη δεύτερη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Κοιτάτε, υπάρχει θέμα και θα σας πω το εξής. Έχω την διέστηση ότι ίσως είναι το κομμάτι του κώδικα το οποίο τελικά και θα αλλάξει. Μην ξεχνάμε ότι πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου πλέον, κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σωστό, ώστε να μην υπάρχει μια νεκρή περίοδος μεταξύ της εκλογής των νέων δημοτικών αρχών και της εγκατάστασής τους στο Δημαρχείο. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Με πενταετή θητεία, έτσι.
1: Με πενταετή θητεία και πάλι. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται τέλος Νοεμβρίου. Λοιπόν, οι εκλογές αυτοδιοικητικές θα γίνουν τον Νοέμβριο, τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 28. Υποχρεωτικά θα έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον μία εκλογική διαδικασία στο πολιτικό σύστημα. Και όπως ξέρουμε όλοι, μάλλον θα είναι μόνο μία. Θα προκύψουν καινούργια σχήματα ενδεχομένως. Όλοι αυτοί θα το ξαναδούν το εκλογικό σύστημα. Γι' αυτό λέω ότι αρκετά τσιμπήσαμε με το θέμα το εκλογικό, που πράγματι είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και το οφείλουμε να το προσέξουμε και να το αξιολογήσουμε, αλλά υπάρχουν και άλλα σοβαρά θέματα.
0: Υπάρχουν, εγώ θέλω λίγο να το διευκρινίσουμε, ναι, για να πάμε
1: παρακαλώ,
0: και παρακάτω.
1: Πείτε μου, πείτε μου.
0: Λοιπόν, ένας περιφερειάρχης ή ένας δήμαρχος, εφόσον την πρώτη, ναι, Κυριακή συγκεντρώσει ποσοστό 42% συν μία ψήφο.
1: Είναι
0: δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Αυτό κάποιοι καταγγέλνουν ότι είναι φωτογραφικό για να αποφευχθεί αυτό που έγινε στην Αθήνα με τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Δήμα.
1: Εντάξει, τώρα ξέρετε, αυτό τώρα έγινε, ήμουνα και μπροστά μάλιστα στην συνεδρία της ΚΕΔΕ. Αυτό τώρα εκεί το σηκώσαν το θέμα, είναι φωτογραφικό. Εχθές λοιπόν ήμουνα στη Ρόδο, για να ξέρετε. Και ο προηγούμενος δήμαρχος, ήμουν καλεσμένος σε ένα φόρουμ πολύ ενδιαφέρον για τα νερά, για την ενέργεια και τη λειψιδρία στο Αιγαίο και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κ. Καμπουράκης, την πρώτη Κυριακή πήρε 43,2%. Τέτοια Κυριακή πήρε 20% και ο σημερινός δήμαρχος πήρε 28%. Τη δεύτερη Κυριακή πήρε 59%, εκείνος που είχε πάρει 28%. 41. Με το σημερινό εκλογικό σύστημα, όχι αυτό μόνο του κώδικα, αλλά και αυτό που ισχύει τώρα στις αυτοδικές εκλογές, πάλι θα βγαίνει δήμαρχος. Μην ξεχνάμε και τώρα, υπάρχει το 43-1. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα τώρα να το κάνουμε προσωποποίηση. Έτσι, και εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε υψηλή νομοποίηση δεύτερης Κυριακής, για να σας πω δηλαδή και τον αντίλογο, εάν έχεις τώρα συμμετοχή στα κοινά, όπως και στις δημοσκοπήσεις, πάμε και λέμε, ξέρω εγώ, πόσο τοις εκατό έχει αυτό το κόμμα, έχει λέει 20% ή 30%. Επί πόσο ψηφισάντων του μισού πληθυσμού. Άρα τι έχει αυτομάτως. Το 15% έχει, το 10% έχει, το 5%. Το θέμα είναι, κύριε Πολίδη, πώς θα ξαναφέρουμε τον κόσμο να ασχοληθεί στην πολιτική και να γίνει ενεργός πολίτης και να συμμετέχει.
0: Η αυτοδιοίκηση πάντως γενικά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των πολιτών. Δεν είναι σαν τα πολιτικά κόμματα.
1: Δεν είναι αυτά τα στατιστικά στοιχεία έχει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει από το Υπουργείο, εγώ δεν, καταρχήν να σας πω εξ αρχής ότι εγώ διαφωνώ με το εκλογικό σύστημα. Εγώ νομίζω ότι οι αυτοδιοικητικές αρχές πρέπει να έχουν ευρεία νομοποίηση. Και όσες φορές έχω εκλεγεί, έχω αυτό το 50-1 που απαιτεί ο νόμος. Οπότε δεν υπάρχει κάτι που το λέω για τον εαυτό μου. Είναι και ούτε ποτέ μιλάω έχοντας αναφορά, ναι, το τι με συμφέρει. Σας λέω λοιπόν εξ αρχής ότι εγώ διαφωνώ με το σύστημα. Και θεωρώ ότι χάσαμε πολύτιμο πολιτικό χρόνο. Δεν κάθαμε να διαβάσουμε και το βλέπω με τα λύπης μου η αυτοδιοίκηση, όλες οι υπόλοιπες διατάξεις, που υπάρχουν σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν και θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Προσωπικά και ως πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, αλλά και ως πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, έχω κάνει παρεμβάσεις, οι οποίες οφείλω να πω ότι μας άκουσαν στο Υπουργείο και έγιναν κάποιες διορθώσεις, και σήμερα το μεσημέρι θα ολοκληρώσουμε. Έχω πάρει παρατηρήσεις από κάποιους συναδέλφους, έχω ζήτησει από όλους. Όποιοι στείλανε πάντως, τις έχω συμπυκνώσει ένα κείμενο, να μπούμε πάλι στη διαβούλευση και σήμερα το μεσημέρι για να πει η Κρήτη τι πρέπει να διορθωθεί. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, κύριε Πολύζου, είναι ότι αυτή τη στιγμή η βιωσιμότητα των Δήμων εξαρτάται από τους οικονομικούς πόρους. Ενώ λοιπόν φαίνεται ότι και αυτός ο κώδικας, κάτι που το θεωρώ σημαντικό, και θα σας πω γιατί, το ότι επαναλαμβάνει τους πόρους που είχαμε στον Καλλικράτη, mm-hmm, δηλαδή λέει ότι τα έσοδά μας είναι το 19,5% των φόρων, το 12% του ΦΠΑ, το 11,3% του έμφυα, ενώ το έλεγε και ο Καλλικράτης, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, ούτε τώρα θα εφαρμοστεί αν δεν γίνει η πολιτική διεκδίκηση να φύγει ο κόφτης από την αυτοδιοίκηση. Με αυτά τα έσοδα που σας είπα προηγουμένως, οι Δήμοι θα πέρανε 2,5 φορές περισσότερα χρήματα από το κράτος και θα ήταν πραγματικά τοπικές διοικήσεις. Και όχι να είναι εξαρτώμενες κάθε φορά από τη γαλαντομία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Εντός εγωικών η λέξη γαλαντομία. Κάθε χρόνο μας παρακαρτούν 5 δις. Να σου το πω έτσι ελληνικά για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Λοιπόν, εμένα αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε. Όπως επίσης, τι γίνεται με το τέλος αδελφικότητας. Δεν πρέπει να μπει και αυτό στους πόρους, τους ενδυνάμει πόρους αυτοδιοίκησης και να το πούμε από τώρα και να το διεκδικούμε, αφού είναι ένας φόρος, ένα τέλος, νίκη σε εμάς και σε κανένα άλλο. Οι επισκέπτες μας το πληρώνουν. Δεν το πληρώνουν οι κάτοικοι. Το πληρώνουν όλοι εκείνοι που πάνε και διαμένουν και στο Airbnb. Λοιπόν, γιατί αυτό σε όλο τον κόσμο το παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση και στην Ελλάδα δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ η τοπική αυτοδιοίκηση? Ένα άλλο κομμάτι είναι τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου. Είναι έσοδα που είναι από τις τακτοποιήσεις. Γιατί δεν υπάρχει νομοποίηση αυθαιρέτου, είναι λάθος όποιος το νομίζει αυτό. Τακτοποίηση αυθαιρέτου είναι, με αντάλλαγμα ένα ποσό. Αυτό το ποσό λοιπόν πάει στο Πράσινο Ταμείο, ένα μεγάλο μέρος του. Δεν πέφτουν τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου με μια αναδιάρθρωση και του νομοθετικού πλαισίου να γυρνάνε στην αυτοδιοίκηση. Και δεν έχει να κάνει με το σημερινό πρόεδρο, που είναι και συντοπίτη μας ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι εξαιρετικός. Έχει να κάνει με υψηλότερο επίπεδο κυβερνητικές αποφάσεις, μέχρι και μνημονιακές διαπραγματεύσεις που βάλαμε ως εγγυητική, ας πούμε, ως εγγυητικό ποσό τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να πούμε εμείς σαν αυτοδιοίκηση. Και προφανώς και κάποιες άλλες διατάξεις που είναι πονηρές και που ανοίγουν τις ορέξεις σε κάποιες επαγγελματικές τάξεις να μετακυλήσουν τα τέλη της ανταποδοτικότητας στους πολίτες.
0: Θέλετε να το εξηγήσετε αυτό?
1: Να απολαμβάνουν κέρδη.
0: Κύριε Μαρινάκη, θέλετε να το εξηγήσετε αυτό, να το καταλάβουν οι πολίτες?
1: Όχι, δεν θέλω να το εξηγήσω, θέλω να το διορθώσω και να το χαλάσω πολύ. Και να ξέρετε ότι ήδη έχω παρέμβει εκεί και ήδη έχουμε κάνει δουλειά. Υπάρχουν κάποιες πονηρές σκέψεις για εποχικότητες. Ενώ ξέρουν όλοι, ή θα έπρεπε να ξέρουν όλοι, ότι εμείς δεν απολύουμε το χειμώνα τους υπαλλήλους μας, ούτε διαλύουμε τις συμβάσεις, ούτε κλείνουμε τα φώτα. Έτσι, είναι ξεκάθαρα μερικά πράγματα. Όπως επίσης, υπάρχει μια πολύ αδύνατη ομάδα πολιτών, η οποία είναι οι μισθοσυντήρητοι, αυτοί που δεν έχουν να κάνουν με τους επιχειρηματικούς κύκλους και οι οποίοι υφίστανται το κόστος ζωής στις τουριστικές περιοχές. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να πούμε, και αν μου επιτρέπετε, όταν θα τελειώσω τις παρεμβάσεις που θα τις ολοκληρώσουμε, σας λέω σήμερα, και αφού δούμε το τελικό νομοθέτημα...
0: Να κάνουμε και μια συζήτηση πάλι.
1: Βεβαίως, γιατί έχουμε μέχρι τώρα διορθώσει όμως.
0: Ναι, σωστό είναι,
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί είχαν βάλει και κάποιους κόφτες που ήταν δηλαδή πραγματικά για να πυροβολούσαν την αυτοδιοίκηση.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Άνθρωπος δεν το έχει πάρει είδηση. Αν μπείτε στο Μαρινάκη Σκέδε που έκανα μια παρουσίαση των απόψεων στο πολύ σύντομο χρόνο που μου διέθεσαν, τα είπα αυτά. Και όταν μάλιστα πηγαίναμε διακόψει ο Γενικός Γραμματέας της ΣΚΕΔΕ, του λέω, αν τα είχε πει κανείς από όλους τους προηγούμενους που είχε μιλήσει μέχρι τώρα, και αν το είχα δει στις παρατηρήσεις της ΣΚΕΔΕ προς το Υπουργείο, δεν θα είχα πει τίποτα.
0: Θα πάω να το δω, κύριε Μαρινάκη.
1: Αλλά δεν πήρατε χαμπάρι τι συμβαίνει στον κώδικα.
0: Γι' αυτό σας βγάζουμε να μιλήσετε.
1: Και όταν εγώ ρώτησα, να σας ολοκληρώσω, όταν εγώ ρώτησα τον Υπουργό, Υπουργέ μου, τι συμβαίνει εδώ, ποιος έχει αυτή τη φαϊνή ιδέα? Λέει, δεν ξέρω, λέει. Και μου είπαν οι περισσιακοί παράγοντες, εμείς λέει, τα βάλαμε για να τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσετε, λέω? Από την πίσω πόρτα να ανοίξετε παράθυρα για να διαλύσουμε τα έσοδα των Δήμων. Όπως επίσης, αυτό το θέμα που ξεσηκώνει υπομοιδά σε όλη την Ελλάδα και λέει ότι μπαίνει νέο χαράτσι και νέο έμφυα ακινήτων.
0: Τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Αυτό είναι τόσο ψέμα που δεν μπορεί κανείς να το χωνέψει.
0: Τι εννοείτε?
1: Συγχωνεύονται δύο φόροι που υπάρχουν ήδη. Ο ΤΑΠ και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Γιατί να κάνουμε διπλά χαρτιά, διπλές ειδοποιήσεις, διπλά ιστορία, βάζουμε το ίδιο εύρος αυτού του τέλους, γίνεται ένα. Δηλαδή καταργούμε δύο υφιστάμενους, υπάρχοντες, τώρα και δεκάδες χρόνια τέλη φόρους και τα κάνουμε.
0: Ναι, κύριε Μαρινάκη.
1: Ναι, ακούω και σας λέω. Δηλαδή, με ακούτε?
0: Ναι, χάθηκε για ένα λεπτό η φωνή σας, γι' αυτό.
1: Δεν χάθηκε, είχαμε μάλλον Σας άφησα το περιθώριο να μου πείτε κάτι. Δεν χαθήκαμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το τέλος υπάρχει, είναι απλώς το άδρεσμα δύο άλλων. Και μάλιστα δίνει ένα τέτοιο εύρος ο νομοθέτης, όποιος δήμαρχος του περισσεύουν λεφτά και δεν έχει ανάγκη αυτό το τέλος, μπορεί και να το μειώσει.
0: Ένα λεπτό, για να το μείωνε. Ξέρετε, γιατί έχουμε μπερδευτεί, έχει σχέση με το σχέδιο Μίδας? Όχι.
1: Τι είναι το σχέδιο Μίδας?
0: Το σχέδιο Μίδας είναι ένα σχέδιο που σου ζητάει πια, αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης και σου λέει έχεις 45 ελιές, ωραία. Πού είναι οι ελιές αυτές, βάζεις εργάτες, πόσες ελιές βγάζεις, το πουλάς, το κρατάς? Τι το κάνεις? Έχετε ακίνητο? Σε πιο ακριβές οικοδομικό τετράγωνο είναι? Να σας ολοκληρώσω ένα λεπτό.
1: Κοιτάτε,
0: και λένε ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο αυξημένο κόστος για επιχειρηματίες και για ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, είτε είναι αυτή χωράφια είτε είναι σπίτια, επιπλέον, πέραν του ένφια. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ακούστε.
0: Σχετίζονται αυτά τα δύο μεταξύ τους, το τέλος τοπικής ανάπτυξης με το Μίδα?
1: Δεν σχετίζονται.
0: Γιατί και έχουμε μπερδευτεί με τους φόρους.
1: Λοιπόν, ακούστε κυρία Πολύζου.
0: Ναι.
1: Όποιος από εσάς, από εμάς, ταξιδεύει και πάει στον υπόλοιπο κόσμο και ρωτήσει ποια είναι η επιβάρηση του ιδιοκτησίας σε τοπικούς φόρους, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι παιδική αληφή. Εντάξει. Δεν ισχύει. Δηλαδή στην Ελλάδα ο δημότης πληρώνει τέλος μόνο για την καθαριότητα και τον ηλεκτροβοτισμό.
0: Δεν λέω για τους δήμους.
1: Το βραδικό έσοδο που είχε, για το οποίο είναι υποτίθεται αναπτυξιακό, είναι αυτός ο περίφημος TAP και ο περίφημος φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τώρα γίνεται ενιαίος και μάλιστα μπορείς να επιβάλεις το τέλος αυτό έχει ευρώ. Από 0,3 της χιλίης,
0: ναι,
1: της αντικειμενικής αξίας μέχρι 0,7 της χιλίης. Κάντε λοιπόν την αναγωγή. Mm-hmm. Πόσο είναι αυτό το τέλος για να καταλάβετε τι τρομερό ποσό είναι. Δηλαδή, στην ανώτερη όταν έχουμε μια ιδιοκτησία που κάνει αντικειμενική αξία 100.000, αυτό το τέλος είναι 30 έως 70 ευρώ το χρόνο. Εντάξει. Ναι. Και άλλα είναι τα πονηρά σημεία του τέτοιου. Υπάρχει διάταξη που
0: όχι,
1: λέει...
0: Όχι, εγώ ρώτησα αν... Άρα δεν, όχι, εγώ ρώτησα διευκρινιστικά εάν σχετίζεται ο Μίδας με το τέλος...
1: όχι, εγώ σας λέω, έχουμε δύο υπάρχοντες φόρους και αντί να κάνουμε διπλά χαρτιά και διπλή αλληλογραφία και διπλή, και διπλό, αν θέλει, διπλή ίσπραξη, είναι μία πράξη. Προσθέσανε δύο υπάρχοντες φόρους τέλη και λέω ότι το ένας είναι φόρος και άλλος είναι τέλος, έτσι το είχαν ονοματίσει, το λένε τώρα τέλος, γιατί αυτό είναι και το σωστό, δεν είναι φόρος, είναι τέλος, γιατί υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, κοιτάτε, όταν το έχω ξαναπεί, όταν θα πω για το Δήμο Ρεθύμνης, για να μην πω ότι αλλάξαμε και κυβέρνηση, επί Προκόπη Παυλόπουλου Υπουργού Εσωτερικών, mm-hmm, έπαιρνε ο Δήμος Ρεθύμνης, που δεν είχε ακόμα ενωθεί με άλλους τρεις δήμους, 2.800.000 ευρώ εκείνης της περίοδου αξίας. Και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια και βάζοντας μαζί και τρεις επαρχιακούς περιφερειακούς δήμους με άλλα 90 χωριά στο κεφάλι του, παίρνει 760.000 και πρέπει να απαντάς σε όλα τα δικαιολογημένα παράπονα, παύλα, αιτήματα των πολιτών και των προέδρων αυτών των περιοχών. Για κάνει τη διαίρεση λοιπόν, να μου διαιρέσετε 760.000 σε 101 χωριά που έχει ο Δήμος Ρεθύμνης και την πόλη μέσα. Και βάλτε την πόλη την ένα χωριό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και από όλο αυτό το περίφημο τέλος παίρνουμε περίπου στο 1.000.000 από τους πολίτες μας. Είναι τρομερό ποσό.
0: Όχι, εγώ. Άρα λέτε λοιπόν το τέλος τοπικής ανάπτυξης δεν είναι αυτό που έχει εμφανιστεί να είναι και δεν έχει σχέση με το Μίδα.
1: Όχι, και το έχει ξεμυγιστεί υπό Μίδα όπως κάνει πάντα, όπως ήθελε να βγάλει και από τον ΤΑΠ, να μην προσκομίζομαι στα συμβουλογραφικά μας έγγραφα όταν κάναμε πράξεις τον ΤΑΠ, γιατί προφανώς τάχαμε ότι καθυστερούσαν οι Δήμοι να τους βγάζανε. Όλη η ιστορία είναι απλήρωτο το ΤΑΠ σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Και να πω κάτι, δεν έχω μαντήλι να κλάψω για εκείνους που νοικιάζουν 500 ευρώ πλέον την καρσονιέρα και 800 ευρώ το διάρρη.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Γιατί, Γιατί οι μεγαλοδιοκτήτες φωνάζουν. Ο κόσμος, και το έχω παρατηρήσει, είναι και λογικός και κατανοεί. Και ξέρετε ότι υπάρχει μια διάταξη στο νέο κώδικα που λέει ότι έπρεπε να είχαμε καταλογίσει στους πολίτες τα πεζοδρόμια που έχουμε φτιάξει απ' έξω, ακόμα και όταν τα ανακατασκευάζουμε, και αν δεν το κάνουμε μας πάνε στον εισαγγελέα. Για αυτή τη διάταξη δεν θα διαμαρτυρηθεί κανείς. Ούτε καν την έχουν διαβάσει, ούτε καν το έχουν πάρει είδηση.
0: Το θέμα και είναι σε μια χώρα με πάρα
1: πολύ. Τη βρήκατε, μου είπε, με αυτή υπάρχει πάντα.
0: Κοιτάξτε, αυτό που περιγράφεται είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ψηλό κόστος ζωής στην Ελλάδα. Γιατί μπορεί, όπως λέτε, άλλες χώρες, σε σχέση με άλλες χώρες για τα κίνητα και τα λοιπά, να είμαστε αληθοί, αλλά έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος ζωής στην Ελλάδα και οι μισθοί μας είναι αντίστοιχοι με το κόστος ζωής. Το δείχνουν αυτό και τα στατιστικά στοιχεία και η Ελστάτ και ο πληθωρισμός ταυτόχρονα. Το ζήτημα είναι ότι πληρώνουμε πολλά παράλληλα πράγματα. Καλό είναι λοιπόν να ξέρουμε τι πληρώνουμε για πού και σε ποιο βαθμό επιβαρυνόμαστε και ανάλογα με το εισόδημά μας, έτσι.
1: Βέβαια,
0: ή ανάλογα με την ακίνητη και κινητή περιουσία
1: για
0: μας.
1: Γι' αυτό μιλάμε για αντικειμενική αξία, και να σου πω τώρα για κάτι που μιλάμε τώρα μεταξύ μας. Υπάρχει περιοχή που το οικόπεδο είναι αντικειμενικής αξίας, ξέρω εγώ, 600 ευρώ, 500 ευρώ, και οι πολιτήρες πράξεις γίνονται στη βιβλιογραφία όταν μας τα αγοράζουν εταιρείες που δεν μπορούν και να αποκρύψουν και να έχουν μαύρο χρήμα 1.350 το μέτρο. Και λέω σε αυτούς που κάνουν αυτές τις πράξεις, δεν καταλάβω ότι διαλύεται την περιοχή. Πάρε συγκριτικό στοιχείο τη συγκεκριμένη πράξη, ο έφορας, όπως θέλετε πίσω, η ΑΔΕ, και θα το βάλει ως μετράδι και για τους υπόλοιπους. Τόσο κάνει περιουσία του. Γι' αυτό σας λέω, έχει το περιθώριο ο Δήμος, όπου δει ότι είναι υπεραυξημένος η αντικειμενική κίνηση και πάνω από τα όρια, μπορεί να βάλει το 0,3 της χιλίης. Όχι 100 της χιλίης, σαν τέλος. Και όπου δει ότι εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση, υπάρχουν υπεραξίες, οι οποίες δεν φαίνονται αποτυπωμένες στο αντικειμενικό σύστημα της εμπορίας, εκεί μπορεί να βάλεις το 0,7 της χιλίης. Έχω την τύχη να έχω γυναίκα και γιο συμβουλιογράφο και γιο δικηγόρο. Εγώ δεν ξέρω τι ήμουνα. Λοιπόν, και εγώ δικηγόρος ήμουνα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και είναι τελείως υποκριτικό να λέμε ότι 70, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα, 5,5 ευρώ το μήνα είναι το πρόβλημα στην ανώτερη κατηγορία, ή 2 ευρώ το μήνα είναι χαράτσι σε μια σπίτι που κάνει 100.000 ευρώ. Εντάξει.
0: Όχι, αυτά τα ποσά που λέτε είναι λογικά. Ξέρετε,
1: ο Δήμος είναι αυτή τη στιγμή που παίζει το ρόλο του αναχώματος. Γι' αυτό και φωνάζουμε και λέμε. Δεν θέλουμε να φορολογήσετε τους πολίτες άλλο. Θέλουμε τους φόρους από τους οποίους έχουμε ποσοστό, από εκεί να μας δώσετε αυτό που λέει ο νόμος και αποτυπώνεται και στο νέο κώδικα. Αν είχαμε αυτά τα χρήματα εμείς, γιατί θα έκαμε όλοι 0,3 της χιλίης αυτό το τέλος, και όχι 0,7 που ενδεχομένως το βάλουν κάπου.
0: Κύριε Δημάρχη, στο κομμάτι των οφειλών του Δημοσίου προς τους Δήμους, υπάρχει απάντηση, υπάρχει δέσμευση?
1: Όχι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο δυνατότητα συμψηφισμού πλέον. Αυτό κάνει τώρα ο νέος κώδικας. Εγώ πρέπει να σας πω, βέβαια, σαν πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, γιατί θα ήταν παράληψη στη φιλοξενία σας να μην το πω, ότι με τον Υπουργό ό,τι είπαμε και συμφωνήσαμε έχει καταγραφεί απολύτως έτσι. Και είμαστε ευτυχείς. Μιλάει μόνο για εκούσιες συγχωνεύσεις, μιλάει για κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας αναλογικά με το πώς επιβάρηση είχε την περίοδο της κρίσης, και κυρίως αναλάβαμε μία πρωτοβουλία και από ό,τι λέει ο Υπουργός θα την υλοποιήσουμε αυτό το μήνα, θα κάνουμε και μια διαπραγμάτευση για ένα πλέον νέο τιμολόγιο στην αυτοδιοίκηση, που αυτό αυτόματα θα σημαίνει μικρότερη επιβάρηση στους Δήμους, άρα και μικρότερα δημοτικά τέλη. Γιατί τα τέλη πρέπει να είναι αντισταθμιστικά. Δηλαδή δεν μπορώ να παίρνω χρήματα για να κερδίζει ο Δήμος. Πρέπει να παίρνω τα χρήματα που χρησιμοποιώ για να κάνω καθαριότητα και
0: ηλεκτροδοτισμό. Για να επενδύονται στο Δήμο.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: μάλιστα όταν είναι περίσσευμα, αν θες κάνεις υπερεπενδύσεις και κάνεις ακόμα μεγαλύτερη και καλύτερη την εικόνα του Δήμου σου ή την επιστρέφεις πίσω ως μείωση δημοτικού τέλους. Σήμερα, να ξέρετε, τα δημοτικά τέλη τα οποία εισπράττουμε δεν φτάνουν για την κάλυψη των πραγματικών εξόδων. Παίρνουμε από άλλες πηγές εισοδημάτων του Δήμου, άρα αφαιρούμε δυνατότητες να κάνουμε παρεμβάσεις για την ανταποδοτικότητα. Τα λέμε αυτά γιατί κάποιοι νομίζουν ότι αν με επιτεθούν στους Δήμους και ζητάνε με διάφορα τερτύπια μειώσεις, εμείς τότε δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πάμε στον ουρανό τα δημοτικά τέλη που να πλήξουμε εκείνους που ζητάνε αυτό το πράγμα για να μην πλήξουμε τη λαϊκή κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και εμείς όπλα να αμυνθούμε. Αλλά έχω πει και το πιστεύω ακράδαντα ότι η λέξη δημοτικά τέλη σημαίνει μια κοινωνική συμφωνία που κάνουμε όλοι εμείς που λειτουργούμε σε ένα τόπο, πώς θα γίνεται δίκαιος καταμερισμός μεταξύ εκείνων που μπορούν των δημοτικών βαρών και να ελαφρύνουμε εκείνους που δεν μπορούν.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαβούλευση, να υπάρχει το τελικό σχέδιο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Γιατί ακούστε, κύριε Πολύζου, ό,τι διορθώσαμε σε αυτή τη φάση. Όταν πάνε στη Βουλή, ελαχιστότατες γίνονται παρεμβάσεις και μάλιστα οι περισσότερες είναι κατά των Δήμων, γιατί παρεμβαίνουν από την πίσω πόρτα οι συντεχνίες και οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες και κάνουν τις νυχτερινές τροπολογίες που ποτέ δεν είναι για το καλό μας.
0: Και δυστυχώς θα πρέπει να σας πω κι εγώ, οι βουλευτές, όχι οι βουλευτές της κυβερνώσεως παράταξης ή ενός κόμματος αντιπολίτευσης, περισσότεροι βουλευτές διεκπεραιώνουν τα νομοσχέδια και δεν τα μελετούν όπως κάνατε εσείς στο προς διαβούλευση νέο κώδικα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Έτσι λοιπόν, εμείς επιλέξαμε ένα μη εμπορικό θέμα που αφορά όμως την καθημερινότητά μας, να το προσεγγίσουμε σε πρώτο βαθμό. Οι αλλαγές είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα έχουμε πολύ καιρό να το κουβεντιάζουμε. Έτσι σας αποχαιρετούμε για σήμερα στα Ανατολικά με ένα τραγούδι. Επανερχόμεθα δρυμύτεροι αύριο μαζί με τη Μαρία Μανδακάκη στις 8 το πρωί.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κυχηρίας στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από τον διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηναιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγιο. Πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας στην Καλαμάτα. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δυο τους κοριτσάκια. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη που πλησίασε ευνηδιαστικά μία 22χρονη και επιχείρησε να την ακινητοποιήσει αρπάζοντάς την ξαφνικά στο Λυκαβιτό. Η ίδια ωστόσο αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ξεφύγει από την επίθεσή του. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Άλλοι 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή.
3: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ετοιμαζόμουν να σας πω και καλή εβδομάδα, γιατί βεβαίως δεν ήμασταν χθες εδώ. Και καλό μήνα. Καλό μήνα θα το πούμε, γιατί δεν ήμασταν χθες εδώ λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Και βεβαίως ήταν μια μέρα που δεν ήταν αργία, βεβαίως. Θα έλεγα για τον περισσότερο κόσμο δεν ήταν αργία. Για τον ιδιωτικό τομέα δεν ήταν αργία. Οι άνθρωποι δούλεψαν κανονικά. Βεβαίως αρκετές ήταν οι επιχειρήσεις οι οποίες το έχουν καθιερώσει και το κάνουν τριήμερο, αλλά είπαμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, και επειδή είναι και τουριστική σεζόν και δει για μας την Κρήτη, είμαστε τώρα στα ντουζένια μας που λέμε όσον αφορά την περίοδο αυτή, και πάρα πολλοί κόσμος εργάζεται, χθες δεν ήταν αργία για εκείνους. Δεκατιανό ενημέρωσης εδώ μαζί μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται. Πολλά και ενδιαφέροντα συνέβησαν και το τρίμερο που πέρασε. Συμβαίνουν και σήμερα. Περιμένουμε και μες την εβδομάδα έτσι εξελίξεις και εδώ είμαστε να τις παρακολουθούμε. Είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Όπως σας είπα, θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 10. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, από τους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4 και βεβαίως μέσω της ιστοσελίδας το ΕΡΤΕΚΟ, όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, εκεί μπορείτε να βρείτε και το δικό μας. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής, οι μουσικές επιλογές και σήμερα του Παράσχου και της Ελένης και του Παράσχου, και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ήταν πολύ, ο καιρός ήταν τόσο καλός που νομίζω ότι όσοι έλεγα και πριν είχαν τη δυνατότητα ή έστω και μια και δυο μέρες και μπόρεσαν να απολαύσουν τις καιρικές συνθήκες, πραγματικά το απόλαυσαν. Πολύς κόσμος στις παραλίες, πάρα πολύς κόσμος, και κόσμος βγήκε και έκανε και τις εκδρομές του και βγήκε και έφυγε και από την πόλη. Και μακάρι να δοθούν και άλλες τέτοιες δυνατότητες. Βεβαίως έχουμε και τις άδειες μπροστά που τρέχουν. Μπήκε ο Ιούνιος, οπότε αρχίζουμε και σκεφτόμαστε πού θα μπορούσαμε να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Πάντως άλλο τρίμερο μέσα στο καλοκαίρι δεν το βλέπω, γιατί είδα τώρα πριν από λίγο και στο Κρέτα Live που ψάχνουν να βρουν το επόμενο τρίμερο, και μέσα στο καλοκαίρι δεν έχει. Ο 15 Αύγουστος πέφτει Σάββατο, οπότε πάμε για Σαββατοκύριακο, δεν πάμε για τρίμερο. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν μην ψάχνετε άλλο τρίμερο, μόνο αν το κάνετε εσείς το τρίμερο, αν φροντίσετε να κολλήσετε κάποιο ρεπό, κάποια άδεια σε Σαββατοκύριακο, οπότε το διαμορφώνετε εσείς. Ζέστη είχαμε και ζέστη θα έχουμε, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε τις θερμοκρασίες που είχαν εκεί στον Κάμπο, στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας των Τρικάλων. Εκεί η θερμοκρασία, η πιο ψηλή θερμοκρασία χθες ήταν στα Τρίκαλα, ήταν 36,4 βαθμοί, δηλαδή πραγματικά ούτε να το σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε να βιώσουμε κάτι τέτοιο εμείς εδώ. Αμέσως μετά ήταν η Καρδίτσα, η πόλη, με 35,9, και στη συνέχεια τα δέντρα Τύρνα. Η Καρδίτσα, η πόλη, με 35,9, και στη συνέχεια τα

λες βόρειος, βορειοανατολικός αλέμος, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή τριάρι, τεσάρι, χαρακτηριστικό ότι και στο βαθμό επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, γιατί βεβαίως έχει ξεκινήσει, τα παρακολουθούν, είναι πάντα τώρα πλέον σε ετοιμότητα η πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Φανταστείτε ότι είναι στο ένα. Είναι πράσινος ο χάρτης σε όλη τη χώρα. Θα ανέβει βεβαίως η θερμοκρασία όσο θα περνάνε οι μέρες, δηλαδή θα έχουμε, αύριο θα ανέβει πάνω από τους 28, την Πέμπτη θα πιάσουμε 29, το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα πάμε πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, γιατί θα έρθει και λίγο νοτιάς, αλλά είναι, μπήκαμε στο καλοκαιράκι και έτσι είναι τα πράγματα, έτσι θα μάθουμε να πορευόμαστε όπως κάθε χρόνο. Και με αυτό τον καιρό τι έχουμε. Λοιπόν, η μία καραβιά πίσω από την άλλη. Μετανάστες, έγινε πάλι ένας μικρός χαμός τα τελευταία 24 ώρα και κυρίως το τελευταίο 24 ώρο. Είχαμε πριν από, μάλλον στη διάρκεια της νύχτας, είχαμε μία ακόμα αλέμβο που ήρθε να προσθεθεί στις, πόσες ήτανε, 6 που είχαμε το τελευταίο 24 ώρο. Η λέμβος λοιπόν αυτή, η οποία εντοπίστηκε ανοιχτά της Γάβδου, σύμφωνα έτσι με τις τελευταίες, την εικόνα που έχουμε, εντοπίστηκε από τους λιμενικούς και έχουν μεταφερθεί οι άνθρωποι στην Κρήτη για τις σχετικές διαδικασίες. Γνωρίζουμε τώρα όλοι την ταυτοποίηση, την καταγραφή των στοιχείων τους και βεβαίως στη συνέχεια στο χώρο εκεί της Αγιάς.

Αλλά και εμείς εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, είχαμε δύο περιστατικά που διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Εκεί ανοιχτά των καλών λιμένων εντοπίστηκαν τα δύο σκάφη, το ένα με 42 μετανάστες και άλλους 42 στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των καλών λιμένων και στη συνέχεια στο χώρο εκεί στο, μέσα στο λιμάνι, στο παλιό ψυγείο, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να πάρουν το δρόμο και εκείνοι για τις δομές της υπηρετικής χώρας.

Λοιπόν, και είχαμε και αυτό το περιστατικό στο Ηράκλειο με ένα 44χρονο επιχειρηματία, τον οποίο τον κατήγγειλε η πρώην σύντροφός της, νεαρή σύντροφός της, σύντροφός του, ότι την απειλούσε, ότι της άφηνε υβριστικά σημειώματα, με αποτέλεσμα να νιώθει κίνδυνο η κοπέλα. Λοιπόν, και πήγαν οι αστυνομικοί να τον εντοπίσουν. Εκείνος μάλιστα ήταν και λίγο περιπετειώδης ο τρόπος με τον οποίο διέφυγε, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα, παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες πριν εξαφανιστεί. Εντοπίστηκε όμως το απόγευμα της Δευτέρας στο κρεοπωλείο το οποίο διατηρεί. Είχε παρέλθει το αυτόφορο σε σχέση με την καταγγελία που έκανε η κοπέρα, αλλά για τις θωρές και για την επικίνδυνη οδηγική του συμπεριφορά δεν είχε παρέλθει, οπότε συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Λοιπόν, ξανάρχισαν και οι πανελλαδικές εξετάσεις μετά την ανάπαυλα, γιατί χθες λόγω και της αργίας του Αγίου Πνεύματος τα παιδιά δεν έδωσαν εξετάσεις. Λοιπόν, σήμερα ήδη έχουν ξεκινήσει να γράφουν. Είναι η μέρα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ.

μαθηματικά, συγκεκριμένα άλγεβρα, είναι το μάθημα στο οποίο εξετάζονται. Λοιπόν, και να ευχηθούμε έτσι τα καλύτερα, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά αύριο για τα παιδιά των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων, θα εξεταστούν, πάμε για τα αρχαία ελληνικά, όσον αφορά την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά για τις ομάδες των θετικών σπουδών, τη βιολογία για τις σπουδές υγείας και στη συνέχεια, ξέρετε, μετά θα πάρουν τη σκυτάλη, είναι ανά μία μέρα δίνουν τα παιδιά, δηλαδή τη μία μέρα δίνουν τα παιδιά των Γενικών Λυκείων, την άλλη των επαγγελματικών, οπότε αύριο είναι η σειρά των παιδιών, των υποψηφίων, των ΓΕΛ και την Τετάρτη πάμε μετά, μάλλον την Πέμπτη μετά πάμε με τους υποψήφιους των επαγγελματικών.

βεβαίως ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει, ότι πλέον παρακολουθούμε και το χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική βεβαίως είναι ακόμα πράσινος ο τόπος, τα λέγαμε, γιατί μετά και τις τελευταίες βροχές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε υψηλή ετοιμότητα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν βρεθήκατε, αν βγήκατε, αν κάνατε τη βόλτα σας τις ημέρες αυτές στο τρίμερο, αλλά εγώ προσωπικά είδα κλιμάκια της πυροσβεστικής να κινούνται σε ορεινές περιοχές και όχι μόνο, σε περιοχές που έχουν δεινοπαθήσει και στο παρελθόν, όπως το Νότιο Ρέθυμνο. Οπότε οι περιπολίες γίνονται κανονικά, δεν επηρεάζονται από τις αργίες, δεν επηρεάζονται από τέτοια πράγματα. Υπάρχει βεβαίως ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει αναταράξεις μεταξύ των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα, και είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε και το Σωματείο Πυροσβεστών αλλά και η Ένωση Πυροσβεστών Κρήτης, το Σωματείο Πυροσβεστών του Ηρακλείου, και έχει να κάνει με την μετακίνηση την 11 πυροσβεστών από τον ΟΜΟ πάνε σε άλλες υπηρεσίες, και υπάρχει έτσι μια αντίδραση. Αυτό το οποίο επισημαίνουν, και θα το δούμε και εμείς στη συνέχεια το θέμα αυτό, ότι το Ηράκλειο όχι μόνο δεν διαθέτει, όπως αναφέρουν και σε ανακοίνωσή τους, πλεονάζον προσωπικό, αλλά έχει ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης, ιδιαίτερα εν ώψη των αυξημένων απαιτήσεων της αντιπυρικής περίοδου, και ότι αυτή η πρακτική της μετακίνησης προσωπικού από υπηρεσία σε υπηρεσία δεν λύνει το πρόβλημα των οργανικών κενών στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά απλώς το μεταφέρει από τη μια περιοχή στην άλλη.

Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο το δούμε, όπως σας είπα, στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί, πώς συνέβη και πώς θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.

Ενδιαφέρον έχει αύριο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο θα ασχοληθεί με πολλά θέματα, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο ξεχωρίζει και δεν είναι, είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς το έχουμε μπροστά μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που εκδόθηκε αυτό το προεδρικό διάταγμα το 25 που εκδόθηκε και έχει να κάνει με τα όρια των οικισμών, τι θεωρείται οικόπεδο, τι θεωρείται αγροτική έκταση και πώς εκτάσεις τις οποίες απέκτησαν, αγόρασαν ως οικόπεδα πάρα πολύ. Γιατί το Ηράκλειο, και όχι μόνο αυτό δηλαδή, αλλά και κάτοικοι των οικισμών, ας μην το περιορίσουμε σε εκείνους που αγόρασαν εκτάσεις, αλλά αυτοί νομίζω ότι το βρίσκουν περισσότερο μπροστά τους, γιατί αγόρασαν μία έκταση ως οικόπεδο, καταλαβαίνετε, με άλλη αξία μιας αγροτικής έκτασης και άλλη αξία ενός οικοπαίδου. Και το αγόρασαν ως οικόπεδο προκειμένου να μπορέσουν να χτίσουν για εκείνους και τα παιδιά τους, και ξαφνικά βρίσκονται μετέωροι, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί δεν φτάνουν τα 400, τα 500, τα 600 μέτρα προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργήσουν το σπιτικό τους, αλλά πλέον μιλάμε για στρέμματα και βεβαίως και εκεί υπάρχουν περιορισμοί και συνθήκες και όρια. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, της παράταξης Ηράκλειο Πόλη μας, ο Μιχάλης Καραμαλάκης, και νομίζω, και όχι νομίζω, και σίγουρα θα υπάρξει έτσι αρκετή συζήτηση, και είναι έντονος ο προβληματισμός για το πώς μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα και πώς μπορούν να αλλάξουν τα κριτήρια

Λοιπόν, 9 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, 28 μάλλον για να είμαι ακριβής, 9 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Παράσχω να ακούσουμε ένα τραγούδι, θα επιστρέψουμε, όπως σας είπαμε, θα δούμε το θέμα αυτό με την πυροσβεστική υπηρεσία και τι γίνεται και τον προβληματισμό και την ανησυχία που υπάρχει. Αλλά θα πάμε και στο Λασίθι, θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσον Δαυλά. Είχαμε και εκεί γεγονότα, είχαμε και αυτό το περιστατικό με το παιδάκι το οποίο έπεσε από ύψος και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και δυστυχώς έδειξε για μια ακόμη φορά αυτό το περιστατικό τη γύμνια που υπάρχει στα νοσοκομεία μας για μια ακόμη περίοδο, για ένα ακόμα περιστατικό. Δεν υπήρχε ακτινολόγος στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, αλλά θα τα δούμε τον Ιάσονα αυτά στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα για το θέμα που έχει προκύψει με την μετακίνηση πυροσβεστών από τις δυνάμεις που βρίσκονται εδώ στο νομό Ηρακλείου προς άλλη περιοχή, προς άλλες υπηρεσίες εκτός νομού, και υπάρχει διαντίδραση και από την τοπική ένωση εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και από την Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Απολλώνα Φραγκιαδάκη, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και βεβαίως τι γίνεται, πώς αντιδρούν στην εξέλιξη αυτή. Καλή σας ημέρα, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Κατσουλάκη, στο κρατέ σας.
0: Λοιπόν, πώς είναι οι συναδελφοί σας οι οποίοι μετακινούνται, και αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί, έτσι όπως τα γνωρίζετε κι εσείς.
1: Κύριε Κατσουλάκη, το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς όλο το διάστημα το προηγούμενο έχουμε αναδείξει με κάθε τρόπο ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρή προσωπικού σε όλη την περιφέρεια Κρήτη. Mm. Και δίκαια στο νομό Ηρακλείου. Δεν μπορείς λοιπόν σε ένα νομό, ο οποίος ουσιαστικά είναι ήδη αποδυναμωμένος και έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο, την περίοδο που διανύουμε ουσιαστικά, να εκπονηθεί και αδυνατείται να εκπονηθεί υπό νορμάλ συνθήκες, εάν δεν καθημερινά κηρυχθεί επί φυλακή να βάλουμε έξτρα κόσμο μέσα.
0: Ο σχεδιασμός, λέτε, να εκτελεστεί, έτσι.
1: Μπράβο. Και βάλουμε επί φυλακή για να μπορέσει να εκτελεστεί μόλις έχουμε την εκδήλωση ενός περιστατικού. Δεν μπορεί από αυτό το νόμο να τον θεωρείς και υπεράριθμο και να τον παίρνει κόσμο και να τον πηγαίνει στο διπλανό νόμο που επίσης έχει πρόβλημα. Αλλά ουσιαστικά όμως με αυτόν τον τρόπο δεν γίνει το πρόβλημα.
0: Πάνε έτσι. Πού, δηλαδή, είναι 11 οι συναδελφοί σας.
1: Οι 11 οι συνάδελφοι είναι, κυρία Κατσουλάκη, οι οποίοι, εκ των οποίων οι δύο πάνε στο νομό Ρεθύμνης που θέλαν να πάνε, οι συνάδελφοι είναι από εκεί. Ναι. Και οι υπόλοιποι, ένας πάει στη Σαντορίνη και οι υπόλοιποι μεταφέρονται χωρίς αίτησή τους στο νομό Λασιθίου. Η αντίδρασή μας είναι ότι εμάς, μέσα στο πλαίσιο ότι έχουμε αναδείξει το θέμα όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουμε πει τα προβλήματα, ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο το αποδεχτήκαν και η φυσική μας ηγεσία και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία, και είχαμε πάρει ουσιαστικά τις διαβεβαιώσεις προφορικά πάλι ότι δεν θα μετακινηθεί κάποιος χωρίς τη θέλησή του.
0: Κύριε Φραγκιαδάκη, είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται ή είναι κάτι το οποίο συνέβη τώρα και
1: μέσα... Όχι, τα τελευταία χρόνια μεταθέσεις στον πυροσβεστικό σώμα ουσιαστικά εμείς έχουμε τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Και πέρυσι δεν είχαμε κάποια μετάθεση, φέτο πάλι ξαναήρθαμε πάλι στο ίδιο εργοθεατές πριν από 2 χρόνια.
0: Μου θυμίζει λίγο αυτή την κατάσταση με τα νοσοκομεία, ξέρετε, που στέλνουν γιατρούς στο Ρέθυμνο για να καλύψουν εφημερίες. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε να γίνεται δηλαδή και σε άλλα σώματα.
1: Το θέμα είναι ότι εμάς υπάρχει μια διαφοροποίηση, ρε Κατσουλάκη, ότι εμείς όταν έχουμε ένα περιστατικό και το έχετε δει και εσείς στο παρελθόν, και θα αναφερθώ και στο τελευταίο περιστατικό της Ιερά Πέτρας πέρυσι. Όταν υπάρχουν περιστατικά, δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που αναφέρεστε, με την εξής έννοια, ότι ο γιατρός δεν πάει να πάει να χειρουργήσει χωρίς κάποιες προϋποθέσεις και στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Εμείς όμως, όταν έχουμε ένα περιστατικό, όπως ήταν το περιστατικό της Ιερά Πέτρας, οπουδήποτε έχουμε, οπουδήποτε στην Κρήτη, εμείς πέφτουμε και ενισχύουμε από το συντονιστικό κέντρο όλες τις δυνάμεις της Κρήτης.
0: Και εκτός Κρήτης, μπορώ να πω έτσι.
1: Και εκτός Κρήτης έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια, βεβαίως. Μέχρι την Αλεξανδρούπολη έχουν φτάσει οι συνάδελφοι.
0: Mm-hmm.
1: Από εδώ, και το λέω κυριολεκτικά, δηλαδή αυτό έχει συμβεί, δεν το λέω για λόγου γνώσης.
0: Για να καταλάβουμε τώρα εμείς που δεν είμαστε και πολύ σχετικοί. Το γεγονός ότι φεύγουν 11 συνάδελφοί σας από το Ηράκλειο, τι σημαίνει σε σχέση με την καθημερινότητα, δηλαδή.
1: Με την καθημερινότητα, η λειτουργία των υπηρεσιών ουσιαστικά αποδυναμώνονται ακόμα περισσότερο.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορούν να. Δεν βγαίνουν οι βάρδιες, να το πω
1: ακριβώς,
0: έτσι, σε σχέση με το προληπτικό κομμάτι.
1: Ακριβώς. Δεν βγαίνουν. Και προσφεύγουμε στο εξής μετά. Αυτό που λέμε όλο το διάστημα, και ουσιαστικά βγαίνουμε και καταγγέλλονται τις παράνομες μερική γενική επιφυλακή, η οποία δυστυχώς δίνεται η δυνατότητα με βάση τη λειτουργία του σώματος να κάνει ο εκάστοτε διοικητής. Δηλαδή, μόλις εκδηλωθεί ένα συμβάν και πέσει τηλεφώνημα στο τηλεφωνικό κέντρο, ξεκινάνε οι δυνάμεις να πάνε. Δεν είναι δυνατόν να φύγουν όλα τα οχήματα που ενδεχομένως θέλουμε να φύγουν. Οπότε, τι κάνουμε. Φεύγουν τα οχήματα που είναι επανδρομένα και εν συνεχεία δίδουμε εντολή της επιφυλακής. Και ο κόσμος ο οποίος έχει σχολάσει το πρωί να ξαναμπαίνει μέσα εντός 20 λεπτού προκειμένου να επανδρώσει οχήματα και να φύγει.
0: Μάλιστα, για να καταλάβουμε.
1: Με αυτόν τον τρόπο καλύβουμε τις ανάγκες αυτές.
0: Αυτή τη στιγμή πόσες οργανικές θέσεις λείπουν από την Κρήτη όσον αφορά τις...
1: Περίπου στις 80, κύριε Κατσουλάκη.
0: Και οι περισσότερες που
1: και
0: είναι...
1: Και οι περισσότερες είναι στο νομό Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Και οι περισσότερες είναι στο νομό Ηρακλείου. Και πάλι επαναλαμβάνω, σε ένα βάση ενός οργανογράμματος το οποίο ουσιαστικά θέλει και επικαιροποίηση. Ένα οργανόγραμμα το οποίο προβλέπει, δηλαδή, πόσα άτομα προβλέπει κάθε υπηρεσία και κλιμάκιο, το οποίο είναι το 1992.
0: Μάλιστα. Και με προσωπικό το οποίο είναι κάποια ηλικία, είναι.
1: Βέβαια, στο προσωπικό ήδη τη πάση. Γνωστό ότι το μέσο όρο ηλικία προσωπικού έχει πάει 48-49 έτη.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει δηλαδή ότι και οι αντοχές, κακά τα ψέματα, κύριε Φραγκιάδακη, δεν είναι οι ίδιες έτσι με έναν πολύ.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν μπορώ να το γύψω.
0: Χωρίς να σημαίνει ότι δεν δείχνουν αυταπάρνηση οι συναδελφοί σας. Το λέμε αυτό
1: δείξει,
0: γιατί το βλέπουμε κι εμείς όταν υπάρχει έκτακτο τέτοιο γεγονός. Τρέχουμε κι εμείς, οπότε είμαστε δίπλα σας και μπορούμε να αντιληφθούμε δηλαδή πώς εργάζεστε και δεν υπολογίζετε τίποτα προκειμένου να σώσετε περιουσίες.
1: Ακριβώς. Και το δείχνουμε. Ο πυροσβέστης, κυρία Κατσουλάκη, αισθάνεται ότι είναι πυροσβέστης, είτε είναι υπηρεσία είτε δεν είναι υπηρεσία. Mm. Το θεωρεί λειτουργήμα και αυτό το έχει αποδείξει κατ' επανάληψη. Και έχουμε και τελευταίο παράδειγμα την Κυριακή το πρωί που είχαμε ένα περιστατικό εδώ στο Ηράκλειο, στην 62 Μαρτύρων, που εντελώς τυχαία περνούσε συνάδελφος από εκεί, αντιλήφθηκε καπνό.
0: Σε ένα αρτοπείο, λέτε έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν πέρασε απαρατήρητο. Ενώ δεν είχε ειδοποιηθεί καν το κέντρο, σταμάτησε να δει τι είναι, ενώ θα μπορούσε να πει ότι ξέρετε κάτι είναι η καμινάδα του φούρνου. Όμως σταμάτησε, έκανε ένα ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσε το πρόβλημα και έκανε και κέραιες κινήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συμβάν με ασφάλεια και με το λιγότερο κόστος που θα μπορούσε να γίνει εκεί για την περιοχή. Ειδοποίησε τους κατοίκους να κατέβουν από τα κτίρια κτλ. Και εν συνεχεία να απομακρύνει και οχήματα προκειμένου να μπουν μέσα να, με ασφάλεια οι συνάδελφοι και τα πυροσβεστικά και να κάνουν την επέμβαση.
0: Να και μπράβο του.
1: Ακριβώς.
0: Τα εύσημα από όλους μας. Από όλους μας. Και δείχνει και τον επαγγελματισμό σας και τον τρόπο με τον οποίο ενεργείτε. Είτε είστε σε υπηρεσία είτε όχι, κύριε Φραγκιαδάκη. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα 80 άτομα τα οποία λείπουν και που μου λέτε και με οργανόγραμμα το οποίο και αυτό έχει, θα πρέπει να το ξαναδείτε. Έχει εξήγηση γιατί λείπουν.
1: Διότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Και αναμένουμε τις προσλήψεις οι οποίες έχουν αναγγελθεί και έχουν ξανααναγγελθεί και ουσιαστικά και αυτή τη βδομάδα μας είπαν ότι θα τρέξει προκήρυξη.
0: Όχι για μόνιμο, για μόνιμο προσωπικό.
1: Για μόνιμο προσωπικό.
0: Για μόνιμο, μάλιστα.
1: Ναι. Επταετούς θητείας.
0: Και σας έχουν υποσχεθεί ότι θα γίνει, αλλά δεν το βλέπετε, αυτό μου λέτε.
1: Μέχρι στιγμής κολλάγαμε σε κάτι γραφειοκρατικά εκεί ζητήματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ευελπιστούμε αυτή τη βδομάδα ότι θα βγει στον αέρα.
0: Θα προλάβουμε στο καλοκαίρι.
1: Εδώ είμαστε όλα αυτά, κυρία, να τα δούμε. Όλα αυτά να τα δούμε.
0: Ναι, γιατί ξέρω ότι είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει χρόνο, έτσι. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Θα έχετε αντιδράσει στο θέμα με την μετακίνηση τουλάχιστον κάποιων από τους συναδέλφους από αυτούς τους 11 που μας είπατε, γιατί δεν είναι όλοι στην.
1: Ναι, η εννέα.
0: Υπάρχει απάντηση από το αρχηγείο. Από το...
1: Η απάντηση αρχηγείου είναι ότι εγώ έχω κάνει μια κατανομή από τον Νοέμβριο, όπως οφείλω να κάνω, και θεωρούσα ότι ήταν υπεράρρη. Τόσο απλά.
0: Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι μια απόφαση η οποία ήρθε για να μείνει. Δεν πρόκειται δηλαδή από τα λεγόμενά σας.
1: Πολύ δύσκολο. Ναι. Πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά σκεφτόμαστε κάποια πράγματα. Έχουμε κάποιες προτάσεις εκεί από τον Νομικό Σύμβουλο. Δύσκολο όμως είναι να τραπεί κάτι τέτοιο.
0: Και είναι και κάτι το οποίο δεν σου αφήνει το περιθώριο, δηλαδή να το ξέρεις από την αρχή ότι θα μετακινηθείς, για παράδειγμα, στο Λασίθι. Όταν οι υποχρεώσεις σου, η οικογένειά σου είναι στο Ηράκλειο, καταλαβαίνουμε ότι και για τους συναδέλφους σας είναι θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν μάλιστα σε θέλει σε ύψιστη ετοιμότητα όλη την καλοκαιρινή περίοδο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ουσιαστικά τους λένε να μετακομίσουν στο Λασίθι. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Αυτό. Ο άλλος όταν θα πάει στη Σιτία θα πρέπει να κάνει ένα άλλο σπίτι εκεί. Δεν μπορεί να μετακινήσει.
0: Ναι, αυτό. Γιατί όταν σε ζητάει, σε θέλει να είσαι ανά πάσα ώρα και στιγμή διαθέσιμος, το να είσαι στο Ηράκλειο και να πρέπει να πας στη Σιτία, όπως λέτε, υπάρχει θέμα εκεί. Πώς προετοιμάζεστε? Είδαμε βεβαίως και από τις συσκέψεις που έγιναν, πώς προετοιμάζεστε για τη νέα χρονιά. Πώς τα βλέπετε εσείς, κύριε Φραγκιαδάκη? Θα είναι δύσκολη χρονιά. Είχαμε και βροχές. Βλέπουμε ότι είναι πράσινος ακόμα ο τόπος.
1: Είναι πράσινος ο τόπος, όμως φοβόμαστε, διότι η βλάστηση η οποία έχει αναπτυχθεί με τελευταίες βροχοπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλη που δεν την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm.
1: Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Και θα πρέπει να είναι και ο κόσμος προσεκτικός και σύμμαχός μας σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, είδαμε τώρα ότι είχαμε κάποια περιστατικά, τα είχαμε έτσι.
1: Ευτυχώς είναι. Ευτυχώς είναι, κύριε Κατσουλάκη. Ευτυχώς είναι τώρα. Θα το δούμε και εξαρτάται και οι καιρικές συνθήκες και τα τυχαία γεγονότα.
0: Σωστά,
1: γιατί
0: σωστά.
1: Έχουμε και τυχαία γεγονότα τα οποία προκαλούνται μεγάλες πυρκαγιές. Δυστυχώς.
0: Και θα ρίξετε πάλι, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη αγωνία, επειδή είδαμε και τις μεγαλύτερες φωτιές δηλαδή εκεί στο νότο, έτσι, στα νότια της Κρήτης, πάντοτε.
1: Πάντοτε, το νότο της Κρήτης έχουμε αυξημένη προσοχή μεγαλύτερη, διότι οι καιρικές συνθήκες, η μορφολογία του εδάφους είναι διαφορετικές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Να είστε καλά, κύριε Κατσουλάκη.
0: Και μακάρι να έχουμε μια καλή σεζόν, έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και θα φύγουμε τώρα από το Ηράκλειο, θα πάμε στο Λασίθι, θα πάμε να βρούμε στον Άγιο Νικολαό τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά. Καλημέρα Ιάσονα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Νομίζω ότι μπήκαμε με ωραίο τρόπο στο καλοκαίρι.
0: Ναι, με καιρό εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό. Και μάλιστα ένας καιρός που μου θυμίζει τα παλιά, δηλαδή όχι αυτό το απέσιο... Να πέσει ο νοτιά με σκόνους και αυτά, γλυκός, καλοκαιρινός, ωραίος καιρός.
0: Ό,τι πρέπει και για τις καραβιές που έρχονται μία πίσω από την άλλη, έτσι. Όλα πρέπει να τα μετράμε.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, γεωπολιτικό, ναι, αυτό δεν το συγκρίνω με τα παλιά.
0: Σωστό, αλλά ήταν...
1: Αλλά και τις αποβάσεις των επενδύσεων σε εισαγωγικά που προβλέπονται στο Νότο, που και αυτές είναι...
0: Τα βάζεις όλα τώρα εσύ στο τραπέζι.
1: Ναι, είναι με ένα παρόμοιο τρόπο γι' αυτό.
0: Λοιπόν,
1: καραβιά διαφορετικού τύπου, με χρήμα.
0: Είχατε πολύ κόσμο πάντα στο Λασίθι, πολλοί επέλεξαν τις όμορφες παραλίες σας και τον όμορφο τόπο σας για να περάσει το τρίμερο ή να κάνουν έτσι μια εκδρομές.
1: Νομίζω αρκετό κόσμο και μ' άρεσε η εικόνα, διότι ήταν... είδα πολλούς Ηρακλειώτες και ανθρώπους που ξέρω. Ακόμη είδα και εγχώριο τουρισμό από Ρέθυμνο και από Χανιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και αυτό ήταν πολύ όμορφο, γιατί το να βλέπεις έτσι Έλληνες, κριτικούς να απολαμβάνουν την Κρήτη, που ξέρουν εν πάση περιπτώσει τις γωνίες μας, δηλαδή πώς να περάσουν όμορφα.
0: Έχετε όμορφες παραλίες τώρα, να το λέμε αυτό, δηλαδή πραγματικά είναι ξεχωριστές. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Έτσι, μπορεί έτσι κανείς να διαλέξει να πάει δηλαδή από Βότσαλα, Άμμο.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Ναι, να πάει στα χωριά να γευτεί ωραίες ζυχουδιές.
0: Και όμορφες και καθαρές και.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, εκτός από το ότι είχατε πάρα πολύ κόσμο, είχατε και γεγονότα άλλα όμως, Ιάσονα, έτσι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Ιερά Πέτρα, διότι εκεί είχαμε πραγματικά ένα γεγονός που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, ιδιαίτερα στους υπερήλικες που οι επιτίδιοι καταφέρνουν με το τηλέφωνο να τους εφαρπάζουν χρήματα. Ένας λοιπόν 80χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, κατάφεραν κάποιοι μέσω τηλεφώνου να του πούνε ότι συγγενικό το πρόσωπο είναι στο Παγνί και νοσηλεύεται και χρειάζεται άμεσα 40.000 ευρώ για να γίνει εγχείρηση. Έφυγε λοιπόν από την Ιερά Πέτρα, πήγε στο Παγνί και έδωσε 40.000.
0: Τι εννοείς έδωσε 40.000?
1: Έδωσε στους επιτήριους 40.000 ότι τα κάνανε την εγχείρηση.
0: Αν είναι μπράβο, δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έφυγε από την Ιερά Πέτρα και πήγε στο Παγνί.
0: Φαντάζομαι όταν κατάλαβε ότι όλο αυτό ήταν ότι τον εξαπάτησαν, ο άνθρωπος θα έπαθε σοκ, έτσι.
1: Ναι. Τι να κάνει, πώς να μην πάθει σοκ. Αλλά καταφέρνουν, έχουν τον τρόπο, παίρνουν τηλέφωνο, πιέζουν, λένε διάφορα εκεί.
0: Ναι, ναι, είναι...
1: Έχουν μαζεύουν
0: πληροφορίες. Έχουν πειθώ, δηλαδή, είναι απίστευτοι, ναι, πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και φαντάζομαι τώρα ψάχνουν οι αστυνομικές δυνάμεις, αλλά ξέρεις, αν δε έχει αποτέλεσμα τις ώρες που ακολουθούν μετά που έρχονται μετά το περιστατικό, δυστυχώς είναι αυτό που λέμε, ότι δεν θα τα δει ο άνθρωπος τα χρήματα του, έτσι. Πάει, χάθηκαν.
1: Δύο είναι τα δεδομένα. Ότι ο κόσμος φοβάται, κάποιος κόσμος φοβάται και δεν μπορεί να αντιληφθεί τις νέες τεχνολογίες, δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτόν τον τρόπο. Έχει ένα δικό του πρόσωπο. Μετά είναι ότι και εμείς είμαστε μακριά από τους γονείς μας ή τους παππούδες μας, και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έχουν μαζέψει ένα κομπόδι μας όλη τη ζωή και στην άκρη, και φυσικά μπροστά στην ανθρώπινη ζωή σου να τα δώσω όλα. Το θέμα είναι όμως ότι συνέβη αυτό το περιστατικό και δυστυχώς τα πράγματα πραγματικά είναι πολύ θλιβερό αυτό το να συζητάμε αυτές τις ιστορίες, και βέβαια φυσικά πολύ δύσκολο να ξαναβρει τα χρήματά του. Τώρα ξέρω τι κάνει η αστυνομία, αν μπορέσει να τους βρει αυτούς τους ανθρώπους και να δώσει τα χρήματα πίσω στον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται με το θέμα που προέκυψε με το παιδάκι το οποίο έπεσε από ύψος, από πόσο, 3 μέτρα, η Άσονα?
1: 3 μέτρα, γιατί γράψαν διάφορα εδώ πέρα, δηλαδή το τι διαβάζω καμιά φορά στα ιδιωτικά είναι... Εμείς στα Σταυρούλα ξέρεις ότι δουλεύουμε, παίρνουμε τηλέφωνα, πρέπει να βρούμε τους πρωταγωνιστές, πρέπει να βρούμε τους φορείς, πρέπει να βρούμε τις αρχές. ή να γράψω μια είδηση. Κάποιοι λοιπόν φαντάζονται και γράφανε 6 μέτρα, χαράδρες. Δεν είναι έτσι. Είναι πίσω ακριβώς από την εφορία του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στον Ιταλικό δρόμο, έτσι λέγουμε εμείς, το συγκεκριμένο οδό, που ανεβαίνει στο νοσοκομείο. Από πίσω λοιπόν είναι ένα σπίτι περίπου 3 μέτρα. Το παιδί αυτό 11χρονο κυνηγούσε ένα πουλί, έπαιζε εκεί με ένα πουλί. Έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να βρεθεί να πέσει από πίσω.
0: Σε ακάλυπτο χώρο, έτσι.
1: Σε ακάλυπτο χώρο, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρξε ένα σοκ, μεταφέρθηκε, κλείθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ, όπου και η αστυνομία ήρθε, βοήθησαν πάρα πολύ να πάει το παιδί γρήγορα. Κλείθηκε και ο ακτινολόγος στο νοσοκομείο, ο οποίος δεν είχε εφημερία, διότι δεν υπάρχουν ακτινολόγοι, δεν καλύπτει εφημερίες. Σαββατοκύριακο
0: έχει ξανασυμβεί η άσονα.
1: Αυτό είναι ίσως πιο σοβαρή είδηση.
0: Φοβερό, έτσι. Να μην υπάρχει ακτινολόγος.
1: Ο ακτινολόγος ήρθε, ο άνθρωπος όμως. Ήρθε αμέσως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι η λύση αυτή η άσονα.
1: Δεν είναι η λύση αυτό. Ναι. Έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται δηλαδή.
0: Να μην μπορεί να κάνει μια ακτινογραφία στο νοσοκομείο, δηλαδή ειλικρινά. Το λέμε εν έτη 2026 αυτό.
1: Ήρθε ο κύριος Ζουδάκης, ο διευθυντής, αμέσως και έκανε, νομίζω, ξωνική.
0: Ναι.
1: Το παιδί λοιπόν, από ό,τι είδαν, ήταν σε κατάσταση σοκ, αλλά δεν φαίνεται.
0: Τα τραύματά του δεν ήταν
1: σοβαρά.
0: Ναι, αλλά κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο Παγνί.
1: Βέβαια, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο Παγνί.
0: Για προληπτική νοσηλεία τώρα, έτσι.
1: Ναι, για έλεγχο και για εξειδικευμένες εξετάσεις.
0: Αλλά όλα πάνε καλά από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Από τέτοιες, ναι, από ό,τι μαθαίνουμε πάνε όλα καλά. Είναι πάντα, φοβάται κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις μην δημιουργηθεί κάποιο αιμορραγικό και δεν το βλέπει, δεν μπορεί να το δουν ή οτιδήποτε. Οπότε σου λένε στην παιδοχειρουργία, εκεί πραγματικά ελέγχονται όλα. Και πάντως πάνε όλα καλά σε αυτό το περιστατικό. Εντάξει, είχαμε και άλλο είδους περιστατικά.
0: Ναι, για πες.
1: Είχαμε και την μπάλα.
0: Την μπάλα, τι εννοείς?
1: Στην παραλία του Καλού Χωριού.
0: Α, λέει και εγώ την μπάλα.
1: Μπάλα είναι, στα Βουλαμβίνα.
0: Τι είναι τώρα πάλι αυτό το οποίο βρέθηκε? Τι γίνεται τελευταία στις παραλίες της Κρήτης?
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είχαμε βρέθηκε το δεύτερο στη σειρά εξάρτημα, ίδιο εξάρτημα.
0: Ναι.
1: Την πρώτη, αν θυμάσαι καλά, το έχουμε αναφέρει και στο ραδιόφωνο, βρέθηκε στο Άγιο Αντώνιο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Στον Άγιο Αντώνιο, στην παραλία, ο Άγιος Αντώνιος είναι, θύμισέ μας.
1: Είναι που είναι ο αφορισμένος Σελούντα, πλάκα και από πίσω που είναι ο
0: φάρος. Στην περιοχή της Σελούντας λοιπόν, ναι.
1: Στα βόρεια παράλια, στο φάρο το αφορισμένο, είχε βρεθεί εκεί πέρα στα βράχια αυτή η μπάλα. Την αρχή υπήρξε η υπόνοια ότι μπορεί να ήταν και νάρκη, ωστόσο δεν γίνεται την άρχη να τη χτυπάνε τα κύματα πάνω στα βράχια και να μην εκρήκνεται. Λοιπόν, έγινε περισυλλογή και σε αυτή την περίπτωση. Το πόρισμα τελικά φάνηκε ότι πρόκειται από αντιεροπορικό πύραυλο εξάρτημα, το οποίο έγινε η ρήψη του πυράβλου, φαίνεται έγινε κάποια άσκηση και αυτό εκρήγνηκε ο πύραυλος, και το εξάρτημα αυτό, επειδή είναι ελαφρύ, είναι ανοξείδωτο και είναι σαν μπάλα, οπότε εγκλωβίζει αέρα, ήταν στην επιφάνεια και έφτασε μέσα στις ακτές. Τη ίδια λοιπόν εξάρτημα βρέθηκε στο Καλό Χωριό στην παραλία. Το βρήκαν εκεί οι εργαζόμενοι που καθαρίζουν την παραλία το πρωί. Το πρεσυνέλεξαν με σκούπες και με διάφορα αντικείμενα. Το έφεραν λοιπόν στην ακτή. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι φυσικά ήταν κίνδυνο. Η αστυνομία και το λιμενικό έκλεισαν τις ακτές, απέκλεισαν και τη θάλασσα και τη θάλασσα και την ακτή, προκειμένου να έρθει ο σταθμός για να το πρεσυνέλεξει. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι ότι οποιοδήποτε αντικείμενο το μετέφεραν στην ακτή οι εργαζόμενοι, και σε επικοινωνία που είχαμε και με την αστυνομία και με το λιμενικό αναφέραμε αυτό το περιστατικό, διότι από ό,τι έμαθα δηλαδή ότι έγινε έτσι, γιατί δεν γίνεται τέτοια αντικείμενα να πιέζουν τα χέρια ή με σκούπες να τα αγγίζεις και να τα κάνεις.
0: Σωστά. Πρέπει να ενημερώνεις και να απομακρύνεσαι κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά ήταν. Νομίζω ότι Κάποια στιγμή το απόγευμα, κλιμάκιο του στρατού ήρθε και τον προσυνέλεξε και το μετά προκειμένου να γίνει ταύτιση, ταυτοποίηση. Τώρα, οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι ρωσικής κατασκευής, αλλά από αντιεροπορικά που διαθέτει ο ελληνικός στρατός. Δηλαδή, πιθανόν είχαμε κάποια άσκηση.
0: Ναι.
1: Και με τα ρεύματα μεταφέρεται. Αλλά να πω και το
0: να
1: άλλο.
0: Να έπιασε Κρήτη, έτσι.
1: Να πω και το άλλο στο πρόγραμμα. Ότι εδώ υπάρχει ένας πόλεμος, ο οποίος είναι κάτω από την Κύπρο. Δηλαδή, είναι μεταξύ Ισραήλ και όλο αυτό. Λίβανο, υπάρχει μια πόλεμη κατάσταση. Δεν είναι μακριά τα θαλάσσια ρεύματα να φέρουν κάποια αντικείμενα.
0: Καλά, ναι, αλλά δεν το ξέρουμε κιόλας.
1: Δηλαδή θέλουμε να προσέχουμε, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, στο νότο θα μου φαινόταν πιο πιθανό από ότι.
1: Όχι. Τα ρεύματα ανεβαίνουν πάνω προς Κάρπαθο, γιατί είναι τα ρεύματα. Και μετά το.
0: Α, μπορεί να με αυτόν τον τρόπο, ναι, λες.
1: Ένα βόρειο ρεύμα, αλλά αυτό όμως είναι το ελληνικό στρατού, είναι ξεκάθαρο.
0: Σωστό. Λοιπόν, Ιάσονα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα έχουμε άλλη μια. Να πω.
0: Έλα, πες μας γρήγορα.
1: Ναι, ότι υπάρχει μια γκρίνια στους επαγγελματίες για τον τουρισμό φέτος, διότι είναι πολλών ταχυτήτων στο φρούρο. Πολλών ταχυτήτων, δηλαδή ξενοδοχεία δεν έχουν τις ποιότητες που θέλουν, που χρειάζονται. Ωστόσο έρχονται γκρουπ κάποιες στιγμές που αναγκαστικά πρέπει να έχουν τον κόσμο μέσα, δεν γίνεται. Πάνε καλύτερα τα Airbnb και όλα αυτά τα δωμάτια, γιατί αυτά λειτουργούν και με ντόπιο τουρισμό και με Έλληνες, δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά. Πάντως είναι μια χρονιά πάρα πολύ παράξενη. Τη μια βλέπεις πάρα πολύ κόσμο και την επόμενη μέρα βλέπεις άδεια την πόλη. Δηλαδή υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δεν είναι αλόκοτο. Δηλαδή σιγά σιγά βέβαια αυτό φτιάχνει. Δηλαδή, αλλά συμβαίνει αυτό φέτος και υπάρχει αρχή την κρίνια με τον κόσμο, με τους επαγγελματίες.
0: Μάλιστα. Θα το ξαναδούμε, Ιάσονα.
1: Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί και τα κόστη είναι ψηλά και οι άνθρωποι πρέπει να καρτίσουν τις τιμές σε επίπεδο που να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Βέβαια, αυτό αφορά, από ό,τι καταλαβαίνω, όλα τα νησιά της χώρας σε σχέση με το τουριστικό προϊόν φέτος, και ασκούν μεγάλη πίεση και οι tour operators προκειμένου να ρίξουν τις τιμές. Αλλά νομίζω ότι δουλεύουν οριακά οι επιχειρήσεις, δηλαδή δεν μπορούν να πέσουν τιμές.
0: Πιο κάτω, λες,
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά. Ευχαριστούμε πολύ, Ιάσονα.
1: Καλημέρα.
0: Και εμείς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο, λέγοντας ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμι Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουσε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα $95 το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει η διάβλος ελεύθερης ναύσης όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όπως όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Αναταράξει την κέντρο αριστερά έχει προκαλέσει το νέο κόμμα του Τσίπρα. Νέα παρέμβαση έκανε ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να αποσαφηνεί στη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή θέση, οι εκλογές θα κριθούν προγραμματικά και ο κόσμος θα αποφασίσει με την τσέπη του ασφάλεια και σταθερότητα, όχι όμως να μην μπορώ να βάλω βενζίνη, ασφάλεια και σταθερότητα για όλους, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν βάζουμε θέμα συνεργασίας, αλλά ούτε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα βάζει θέμα συνεργασίας. Εμάς μας νοιάζει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να αλλάξει πολιτική. Το μόνο κόμμα που αγωνίζεται γι' αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για το χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο με στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δύο κορτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να έχει χορηγήσει κάποια ουσία, καθώς κοιμόντουσαν μέχρι αργά το πρωί και δεν αντιλήφθηκαν τίποτα πώς έγιναν.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλό καλοκαίρι, μισό λεπτό να δυναμώσω τον ήχο μου γιατί είμαι γνωστή κοφή. Καλύτερα, ναι, να ακούω τη φωνή μου. Ξέρετε, οι άνθρωποι, χωρίς πλάκα, που δεν ακούνε πολύ καλά, που ανήκω σε αυτούς, αν δεν ακούνε καλά τη φωνή τους, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι! Συνηθίζω να λέω τη φράση καλό Πάσχα για άλλους λόγους, όταν κάτι δεν πάει και πολύ καλά, αλλά ας μείνουμε αισιόδοξοι. Ας πούμε με τον ωραίο μας τον καιρό και όχι τον κακό μας τον καιρό. Και με μια αισιοδοξία έτσι να μπούμε και να πορευτούμε και να λέμε ότι τα καλύτερα έρχονται. Γιατί έτσι αυτή τη διάθεση έχουμε σήμερα. Τρίτη. Όλοι νομίζουν ότι είναι Δευτέρα σήμερα, Γιώργο Βλαζάκη, Και όλοι. Και όλοι όμως. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα. Γιατί άμα δουλεύεις, οι μέρες περνάνε και δεν τις καταλαβαίνεις. Γιώργο Βλαζάκη, λέω και πάλι, που δεν δούλευε το τριήμερο, αλλά επειδή δούλευα το τριήμερο. Λοιπόν, με ο κέφι ήρθαμε. Φτουφτουφτουφτουφτου, Παναγία μου, να χτυπήσω ξύλο, μην γίνει τίποτα πάλι. Γιατί είμαστε σήμερα στα χαρούμενά μας. Λοιπόν, 2 Ιουνίου 2026. Ακόμα είμαστε στο 26, αλλά έχουμε φτάσει στο καλοκαίρι και δεν το πήραμε χαμπάρι. Εσύ κατάλαβες πώς πέρασε ο καιρός, κανείς. Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο δική μας αίσθηση. Άκουγα χθες μία συνάδελφο πάλι που έκανε ραδιόφωνο και έλεγε το ίδιο. Πώς πήγαμε στο καλοκαίρι. Ναι, πήγαμε στο καλοκαίρι, ήρθαμε, το υποδεχτήκαμε με καλό καιρό, με κόσμο στις παραλίες, με αυτό το τόσο όσο αεράκι που δεν έχει την ατμόσφαιρα την αποπνικτική, γιατί αυτή δεν τη θέλουμε, η αλήθεια είναι. Και συνήθως εδώ στην Κρήτη τα καλοκαίρια τα έχουμε συνδυάσει με την πολύ ζέστη. Ευχόμαστε να πάμε έτσι όμορφα και λίγη δροσούλα, δεν είναι κακό, καλό είναι. Και... είναι λοιπόν σήμερα Τρίτη, να δούμε αν έκαμε γιορτή. Άρε Περικλή που είσαι, που με έχεις κάνει εδώ πέρα να λέω τις γιορτές. Έχω μεταλλαχθεί με αυτό το αγόρι. Από τότε που ξεκινήσαμε στην αρχή γέλαγα λοιπόν, όταν έλεγε τις γιορτές. Και τώρα με έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Πολύ ωραία τα μούτρα του βέβαια το παιδί, προς Θεού. Είναι λοιπόν σήμερα, να, Τρίτη 2, Μαρίνος. Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα. Μάλιστα. Νικηφόρα. Του Οσίου Μαρίνου του Βάνη, του Αγίου Νικηφόρου, του Ομολογητού. Μεγάλη χάρη τους λοιπόν. Ωραία. Πότε λίγει ο ήλιο, πότε δει ο ήλιος. 20 και 42. Πόπο, τώρα διανύουμε και τις πιο μεγάλες μέρες του καλοκαιριού μέχρι τις 21 Ιουνίου. Μετά, τούμπα, θα αλλάξει ο καιρός. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, σήμερα μόνο την Ερτζιανία έχετε να ακούσετε. Συγγνώμη τώρα. Τι να κάνουμε, το αγόρι μας αυτές τις μέρες, σήμερα θα έρθει αργότερα. Είναι απασχολημένο και δεν θα μπορεί να έρθει εδώ να τα πούμε. Θα έρθει όμως μετά. Είμαστε, γι' αυτό είμαστε εμείς. Πάμε ένα λάξ, πάμε μαζί και χώρια. Και αν το πετύχεις, είναι η εκπομπή αυτή, η Ερτζιανή. Είμαστε πάντα οι Ερτζιανοί, στην ΕΡΤ και στα Ερτζιανά και στο ραδιόφωνο. Αλλά ενίοτε είμαστε και κατά μόνας. Δεν σας αφήνουμε όμως ενημέρωτους. Δεν θα πείτε ότι δεν συντονιστήκαμε, δεν βρήκαμε, δεν. Εδώ είμαστε. Κάθε μέρα. ΕΡΤ Χανίων. Μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Μας ακούτε και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Μας ακούτε και στο διάστημα, άμα είστε βρε αδερφέ. Μας ακούτε. Γιατί, τι είναι Γιώργο, αμφιβάλλεις. Δηλαδή νομίζεις ότι τα αφιερώματά σου δεν τα ακούνε στο Dark Side of the Moon. Συγγνώμη κιόλας. Όχι, στο Dark Side of the Moon, αλήθεια δεν το ακούνε. Αλλά ακούνε το Dark Side of the Moon στα αφιερώματά σου. Γιατί άμα δεν έχεις και ένα έτσι, δηλαδή όπου και να το πάρεις σε εκπομπές του Γιώργου είναι τόσο ωραίες. Γιώργος Βλαζάκης είναι στον ήχο, το καταλάβατε. Σήμερα εκτάκτος έχει guest εδώ και μας κάνει ένα guest, γιατί ο Γιώργος είναι ένας απίστευτα καλός ραδιοφωνικός παραγωγός με τις εκπομπάρες του. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι, μουσικά αφιερώματα, πιάνει μια εποχή. Μια φορά μόνο είπα αμάν και πώς να τελειώσει αυτό το Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι, μουσικά αφιερώματα, πιάνει μια εποχή. Μια φορά μόνο είπα αμάν και πώς να τελειώσει.

πειρά και αυτά. Ο καθένας, ναι, είναι με την όρεξη που έχει. Αλλά και μας βλέπετε, γιατί είχα μείνει στο Ερτέκο, κάνω αυτές τις μεγάλες παρενθέσεις. Ναι, Ερτέκο, Ερτ News. Ertnews.gr μας διαβάζετε. Ertnews.gr μας βλέπετε 24/7. Γιατί το 24ωρο κανάλι της ΕΡΤ σταματάει να ενημερώνει από παντού. Χτες π.χ. ήμασταν μέχρι το μεσημέρι στο Φαράγγι της Αμαριάς. Σας πω τα νέα από το Φαράγγι. Μετά πήγαμε στην παραλία. Οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα και από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι στα σημεία και ό,τι και να γίνει το μεταδίδουμε εκείνη την ώρα. Και σήμερα και εμείς εδώ από τα Χανιά δίνουμε λίγο το ρεπορτάζ για τα καύσιμα, τις τιμές των καυσίμων. Σε λίγο θα δούμε θα δούμε το Βασίλη το Φουντουλάκη σε ζωντανή σύνδεση. Τώρα είναι εκεί πάνω από το 2 κάπως. Έχει μια μικρή πτώση, αλλά η χτισινή άνοδος το βράδυ θα μεταφραστεί εδώ σε εμάς, στις τσέπες μας, στα ρεζερβουάρ μας, στα αυτοκίνητά μας, από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί με αυτά και με εκείνα πέρασε λίγο η ώρα. Να πούμε όχι, πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε να σας πω ότι εδώ έχουμε πάντα τη Γλυκερία Γρηγορίου στους συνεργάτες μας, εκτός από τον Γιώργο Βλαζάκη σήμερα στον ήχο. Η Γλυκερία Γρηγορίου ρυθμίζει όλα, τη γραμματιακή υποστήριξη και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. Στο Ηράκλειο φυσικά η Ελένη Ξυλούρη εκεί, η κολόνα του σπιτιού μας, της Κρήτης μας, τα ρυθμίζει όλα. Και η Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρη Στρατήγης, οι συνάδελφοι και μαζί και κατά μόνας ρυθμίζουν και εκεί τον ήχο να φτάνει clear, που λένε και στο χωριό μου, καθάριος, γάργαρος, στα αυτάκια σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Αν θυμηθείς. Α, βγήκαμε αέρα, ε. Είναι ο κρυφός μου πόθος να τραγουδάω εμένα. Δώστε μου ένα μικρόφωνο να τραγουδάω. Καλημέρα, Γιώργο Λαμπράκη. Δεν τον ακούμε τον Γιώργο το Λαμπράκη. Πού πήγε, Γιώργος? Ο Γιώργος μας εδώ, εκεί, αλλού. Καμιά φέτα, τίποτα να ανοίξεις, τίποτα καθόλου. Τον χάσαμε, να τον ξαναπάρουμε. Ωραία, πάμε στο επόμενο τραγούδι, να βρω ευκαιρία να τραγουδήσω, να πάμε και στο Γιώργο το Λαμπράκη μας.

0: Και τώρα λοιπόν είμαστε με τον Γιώργο τον Λαμπράκη και μας ακούει και τον ακούμε. Γιώργο μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήτανε για να τραγουδήσω λίγο ακόμα, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό το έκανε, έγινε εδώ τώρα όλο αυτό.
1: Κοίτα, είμαι μικρόφωνο, είμαι ψαροντούφεκο, δουλειά θα κάνεις.
0: Α, αυτά είσαι. Και θα έπρεπε χτες, αγαπητέ μου Γιώργο, να είμαι στη θάλασσα πρώτη του μηνός που άνοιξε το ψάρεμα. Αλλά η ΕΡΤ είχε άλλα σχέδια για μένα.
1: Ναι, ναι. Σε άκουγα ενώ ήμουν σε αναμονή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Ναι ρε εσύ τώρα, ήμουνα δηλαδή και με ρωτάει κιόλας ο Φάνης ο Παπαθανασίου χτες το μεσημέρι στον αέρα. Πρώτα μου λέει βούτυξες, λέω ναι στις ειδήσεις. Μετά στην επόμενη σύνδεση μου λέει ψάρεψες, πώς θα ψαρέψω. Σήμερα πάρεις το ψάρεμα, με έχετε εδώ από το πρωί και σε αυτό, δεν γίνεται. Πρέπει να βρω λίγο χρόνο να πάω να φέρω κανένα ροφό, καταλαβες.
1: Πρέπει.
0: Τι κάνεις Γιώργο μας, πώς πάτε εκεί στο Ηράκλειο?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλώς θα δεχτήκαμε πάλι σήμερα.
1: Ναι, έτσι θα πάει το,
0: τώρα, Γιώργο, με τον
1: το επόμενο διάστημα,
0: ναι.
1: Επιβεβαιώνοντας και τις εκτιμήσεις των στελεχών του λιμενικού, οι όποιες μειώσεις της αφήξης έχει να κάνει καθαρά με τον καιρό.
0: Μόνο και μόνο.
1: Μόνο με τον καιρό. Έτσι. Αν ο καιρός είναι καλός, η εικόνα είναι αυτή που έχουμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι.
1: Και χθες ήταν μια δύσκολη μέρα.
0: Ναι,
1: χαρακτηριστικά,
0: ναι,
1: πω,
0: για
1: εδώ στο Ηράκλειο μας έλεγαν τα στελέχη του λιμενικού, ίσα που πρόλαβε ο χώρος του παλιού ψυγείου να αδειάσει, να απολυμανθεί. Και
0: χθες
1: το βράδυ πρέπει να γέμισε με τις αφήξεις που είχαμε, ναι, με τα 4 περιστατικά συνολικά. Γιατί ήταν, ναι, περίπου 140 άτομα.
0: Ναι, και συνολικά με την Κρήτη γίνανε, και με τους δικούς μας εδώ, 198 εχθές. Ναι. Και τη νύχτα, πρέπει να σου πω, γιατί δεν πρόλαβε να ξημερώσει ο Θεός τη μέρα, στη 1 και 18 το βράδυ έγινε η νέα επιχείρηση. Γιώργο, από το λιμενικό. Αυτοί ήταν τώρα ανοιχτά της Γάβδου και τους πήγανε για γαλήνη. 43.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, έτσι θα πάει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μένει να δούμε πώς θα το χειριστεί όλο αυτό το θέμα του Υπουργείου. Γιατί το λέω αυτό, διότι θυμίζω τη δήλωση του
0: αυτό
1: Υπουργού.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα, ναι. Με τα αυστηρά μέτρα. Ναι. Τα σκληρά
1: μετά
0: μέτρα.
1: Μετά 600 σε μία μέρα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: 611.
1: 611, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί εμείς εδώ στο Ηράκλειο έχουμε πολύ μεγάλο ζήτημα και με τη δομή.
0: Αυτό δεν είναι δομή τώρα, έτσι, αυτό το πράγμα. Και,
1: ναι,
0: και πού θα γίνει τι, έτσι, μετά και τις αντιδράσεις της Μαλάδας.
1: Ναι, αν επιμείνει το Υπουργείο στην περιοχή των Μαλάδων, υπήρχε και μια απόφαση της Ένωσης Ηρακλείου να μην δώσει τελικά το χώρο. Καθώς οι πιέσεις ήταν ασφιχτικές από φορείς και κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής,
0: mm-hmm,
1: το Υπουργείο λέει ότι θα προχωρήσει. Το κτίριο δεν το δίνει η Ένωση, άρα πρακτικά αναζητούμε άλλο χώρο. Εδώ να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη των τοπικών φορέων,
0: mm-hmm,
1: οι οποίοι δεν αποφασίζουν από κοινού να διατεθεί ένας χώρος ή μια περιοχή για να δημιουργηθεί δομή. Mm-hmm. Πετάει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλο.
0: Ναι, και αυτό τώρα δεν είναι λύση βέβαια, έτσι.
1: Γιατί
0: προφανώς όσο καθυστερείς, τόσο χειρότερο είναι. Αφού κάποια, ναι, στιγμή ένας χώρος πρέπει να βρεθεί, να προϋποθέτει κάποια πράγματα, να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις μάλλον, ας βρεθεί εκεί κάπου αλλού να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να είναι αυτοί οι άνθρωποι πεταμένοι εκεί σαν τα σκουπίδια.
1: Από τη στιγμή που έχουμε πρόβλημα,
0: mm-hmm,
1: πρέπει να βρεθεί λύση, διότι δεν είναι μόνο το ζήτημα των αλλοδαπών που έρχονται, είναι ζήτημα ασφάλειας και συνθήκων υγιεινής και για το προσωπικό.
0: Βέβαια.
1: Που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους. Δηλαδή οι συνθήκες εδώ στο λιμάνι, όταν ο χώρος είναι γεμάτος, είναι αδιανόητα φρικτές για, όσοι, για όλους όσοι εμπλέκονται. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι άνθρωποι που έρχονται με το catering,
0: mm-hmm,
1: που παραμένουν για λίγα λεπτά στο χώρο,
0: mm-hmm, δεν μπορούν να αναπνεύσουν.
1: Μεταξύ, ναι, είναι διαδραματική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν κάποιος είναι και στη θάλασσα, είναι καταρχήν στις ακτές της Βορείου Αφρικής, περιμένοντας τη σειρά του πόσο καιρό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Περνάει τη θάλασσα, φτάνει εδώ, αντιμετωπίζει και αυτή την κατάσταση που δεν φταίει βέβαια κανείς από τους εμπλεκόμενους,
0: mm-hmm,
1: ούτε ο Δήμος, οι Δήμοι που διαχειρίζονται,
0: ναι,
1: πρώτοι την ιστορία, ούτε η λιμενική προφανώς.
0: Όχι βέβαια.
1: Αλλά δημιουργείται μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη, επίτρεψε να πω, σε ορισμένες περιπτώσεις. Διότι έρχονται με άλλα δεδομένα, τους έχουν πει άλλα πράγματα, συναντούν, ναι, διαφορετικές καταστάσεις εδώ. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν, μπουν στο καράβι της γραμμής, πάνε και στην ηπειρωτική χώρα ή σε κάποια άλλα νησιά.
0: Άλλο
1: γιατί
0: εκεί,
1: τους πάνε, ναι, τώρα και σε δομές νησιών.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε υπάρχει γενικότερα ένα ζήτημα το οποίο φουσκώνει. Είναι κλειστό το καπάκι στην κατσαρόλα.
0: Ναι.
1: Φουσκώνει. Κάποια στιγμή θα έχουμε άλλα ζητήματα.
0: Συμφωνώ και εγώ. Συμφωνώ.
1: Και επειδή τα στελέχη του λιμενικού το φωνάζουν εδώ και μήνες, για να μην πω χρόνια, το τι έρχεται με αφορμή την κατάσταση που υπάρχει στις ακτές της Βορείου Αφρικής, είναι λίγο η κατάσταση περίπλοκη, για να το πω κομψά.
0: Ναι, το λες κομψά.
1: Για να το πω κομψά.
0: Η αλήθεια είναι ότι την έχουμε καταλάβει όλοι, ξέρουμε πως είναι και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί έτσι. Έχει αργήσει να γίνει, σε εμάς εντάξει προχώρησε, υπήρχε όμως, έτσι, υπήρχε ο χώρος, δεν ήταν κατάσταση και αυτή τώρα εκεί στο πάτωμα, ξέρεις, γιατί φτάσαμε να έχουμε 800-900 άτομα μέσα στην Αγιά και δεν τους επιτρέπουν να σηκώνονται, μόνο να πάνε να κάνουν ένα ντους, να σκοτώνουν, να πάρουν το φαγητό και είναι όλη μέρα καθισμένοι εκεί πάνω στο τσιμέντο. Τώρα μπήκαν, έγιναν τα κρεβάτια, έχει γίνει τέλος πάντων μία πρώτη, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και στην υπόλοιπη Κρήτη, αφού δεν μιλάμε μόνο για ένα μέρος που φτάνουν, φτάνουν στην Ιεράπετρα, φτάνουν στους Καλούς Λιμένες ανοιχτά, φτάνουν στην Αγία Γαλήνη, στη Γάβδο, κάπου αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε αξιοπρεπώς και για τους ίδιους και για αυτούς που τους προσέχουν. Τι έχει τραβήξει το λιμενικό και στην ξερά και στη θάλασσα τόσα χρόνια. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή μην ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Είτε τα μονά πληρώματα που κάνουν διπλοβάρδιες. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος όταν λέμε περισυλλογή, περισυνέλεξαν, ενπλό, να μετεπιβιβάζονται άνθρωποι ενπλό που μου από μόνο του ένα σκάφος και παγκόσμια μπονάτσα να είναι δημιουργεί κυματισμό και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει ενπλό να πάνε και να πηδήξουν και να μπουν στο άλλο σκάφος και όλο αυτό. Δηλαδή τι ευθύνη υπάρχει να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις σωστά τόσα άτομα κάθε μέρα και δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε έναν αξιοπρεπή.
1: Και από πάνω.
0: Ναι, Παναγία μου.
1: Κατηγορούνται και από πάνω.
0: Δηλαδή,
1: επίσης, να σου πω και μια άλλη παράμετρο την οποία την ξέρεις, αλλά καλό είναι να τα λέμε για να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται με τα στελέχη του λιμενικού. Γνωρίζουμε, το έχουμε καταγράψει από το ρεπορτάζ, το παραδέχονται όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα προσωπικού. Ένας λοιπόν λιμενικός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα σε μια επιχείρηση το πρωί, νότια, θα έρθει, θα συνοδεύσει αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Ωραία. Αν είναι μικρή η παρτίδα, επιτρέψτε μου την έκφραση, το απόγευμα θα ξεκινήσει η διαδικασία να επιβιβαστούν στο πλοίο. Η ίδια ομάδα θα τους συνοδεύσει στο πλοίο, θα ταξιδέψει μαζί τους στην Αθήνα, στον Πειραιά. Από τον Πειραιά το πρωί νωρίς θα τους κατεβάσουν στο λιμάνι, θα φύγουν να πάνε στη δομή. Αν η δομή είναι κάπου κοντά, οι λιμενικοί θα πρέπει να επιστρέψουν με την ψυχή στο στόμα, πρόσεξε Ευτυχία, για να προλάβουν
0: το
1: ημερήσιο καράβι όταν υπάρχει το καλοκαίρι, για να γυρίσουν 7-8 η ώρα στο Ηράκλειο. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν τους πάρει το βράδυ, θα πρέπει να περιμένουν το επόμενο καράβι, το βραδινό, για να γυρίσουν την επόμενη μέρα εδώ.
0: Έτσι.
1: Αυτό τώρα. Βάζουμε την παράμετρο οικογενειάρχες με παιδιά, που οι γυναίκες τους πραγματικά είναι ηρωίδες, το λέω γιατί ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, και καλά, άντε να δουλεύει σε καμιά άλλη δουλειά ή στην ίδια υπηρεσία η γυναίκα, να δεις πώς, που χάνεται η εξίσωση τελείως.
1: Και επειδή είναι απρόβλεπτο αυτό, λες καλημέρα στη γυναίκα σου και φεύγεις το πρωί και μπορεί να γυρίσεις μετά από δύο μέρες πίσω, ενώ ο οικογενειακός προγραμματισμός λέει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολύ, πάρα
1: και έχει
0: πολύ.
1: Και πάρα πολλές συνέπειες. Δεν λέω παραπέρα κάτι, νομίζω ότι καταλαβαίνεις.
0: Έχεις δίκιο, απόλυτα.
1: Έχει πάρα πολλές συνέπειες στον οικογενειακό προγραμματισμό και γενικά στην ομαλή λειτουργία αυτών των οικογενειών που οι υπόλοιποι το θεωρούμε δεδομένο και τα λοιπά. Έχουμε τα δεδομένα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά το πρωί φεύγεις από τη δουλειά σου και μπορεί να γυρίσεις μετά από δύο μέρες το σπίτι σου.
0: Έτσι. Λοιπόν. Έτσι, να τα λέμε ακριβώς όπως είναι, γιατί ξεχνάμε αυτή τον πιο σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα που είναι οι άνθρωποι αυτοί για να διεκπεραιωθούν και να ολοκληρωθούν από τη θάλασσα η επιχείρηση μέχρι να πάνε οι άνθρωποι αυτοί σε μία δομή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ο βασικός κρίκος. Και τους έχουν αντιμετωπίσει σε πολλές περιπτώσεις σαν δεν τους έχουν υπολογίσει καν. Δεν τους ρωτάει κανείς. Δηλαδή, έχω ακούσει πέρυσι στην Αγιά άνθρωπο που πήγαινε στον ψυχολόγο για να διαχειριστεί όλη αυτή την πίεση, τη συναισθηματική που είχε δεχτεί με όλα αυτά που είχε δει, τις εικόνες που είχε δει στις επιχειρήσεις.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί είναι σκληρές εικόνες, οι οποίες εμείς δεν τις βλέπουμε.
0: Έτσι,
1: δεν τις βλέπουμε.
0: Έτσι.
1: Όταν για παράδειγμα σε λίγες βέβαια περιπτώσεις κρατάει κάποιος ένα ανήλικο ή ένα μωρό στην αγκαλιά με κυματισμό στη θάλασσα και προσπαθείς να κάνεις διάσωση για να μην γίνει και τίποτα περαιτέρω και σε κατηγορήσουν και για εγκληματία και στη συνέχεια αυτούς τους ανθρώπους να τους συνοδεύσεις μέχρι τη δομή όπου αποφασιστεί να πάνε και συνέχεια να συνεχίσεις να γυρίσεις πίσω, να ξαποστάσεις για λίγο και μετά να συνεχίσεις το ίδιο και το ίδιο για τόσους μήνες, για τόσους μήνες. Και καλά, όταν δεν ήταν η Κρήτη στο επίκεντρο, να πούμε ότι τα στελέχη του λιμενικού αποδέκαναν rotation και πήγαιναν και κάλυπταν το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Τώρα στο τέλος θα έρθουν από το Ανατολικό Αιγαίο να μας συνδράμουν έτσι όπως πάει. Ευτυχώς το μόνο καλό σε αυτό όλο είναι ότι δουλεύει ρολόι όλο αυτό το σύστημα. Τα σκάφη της Frontex, τα σκάφη του λιμενικού, τα στελέχη όλοι είναι και τα εναέρια και τα πλωτά και τα πουλουσού και τα ναυαγοσωστικά. Είναι όλα πια, έχει γίνει μια ρουτίνα αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Είναι πολλά τα σκάφη.
0: Βέβαια τώρα είναι
1: και
0: πολλά τα σκάφη.
1: Πολύ,
0: πολύ, βοηθάνε πάρα πολύ.
1: Η τεχνολογία είναι που βοηθάει
0: φυσικά,
1: πολύ.
0: Φυσικά, φυσικά. Οπότε τουλάχιστον να συνεχίσουν όποιοι άνθρωποι έρχονται εδώ ασφαλώς να φτάνουν στο νησί και να πηγαίνουν στον προορισμό τους χωρίς προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα. Και να δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα που προανήγγειλε ο κύριος Πλεύρης, να ολοκληρωθεί, να βρεθεί ένας χώρος και να γίνει και εκεί η δομή για να πηγαίνουν σε ένα χώρο αξιοπρεπώς και οι άνθρωποι αυτοί που φτάνουν και οι λιμενικοί να εργάζονται σε συνθήκες όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινες και να δούμε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει σταματημός σε αυτό, Γιώργο. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει αυτό, ότι μια μέρα θα πούνε αφεύγουμε τώρα από την πύλη εισόδου, δεν επιλέγουμε την Κρήτη και επιλέγουμε κάποιο άλλο μέρος. Νομίζω ότι η Κρήτη θα παραμείνει ως πύλη εισόδου και θα ζούμε αυτή την κατάσταση, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, αναλόγως στις καιρικές συνθήκες.
1: Αναλόγως
0: και
1: με τον καιρό.
0: Ναι,
1: ο καιρός είναι αυτός που καθορίζει...
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σε εξελίξει το μεταναστευτικό και
0: αυτό,
1: τίποτα άλλο.
0: Αυτό. Γιώργο, μας σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλη
1: καλή
0: την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα
0: να έχουμε. Καλή συνέχεια και εσύ, γιατί ξέρω ότι είσαι και από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ εκεί απίκο για ό,τι άλλο χρειαστεί.
1: Ναι.
0: Να είσαι
1: συνέχεια.
0: Καλά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τελαμπράκη, τον καλό συνάδελφο. Πάμε μουσική και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να πάμε λίγο εκεί στα βουνά. Εκεί που ήμασταν εχθές βασικά, στο Φαράγγι της Αμαριάς, που είχαμε πάει για τις ανάγκες της τηλεόρασης να κάνουμε ρεπορτάζ. Και εντάξει, όλα λειτουργούν πάρα πολύ καλά, δεν υπήρχε κανένα θέμα. 7 η ώρα το πρωί ανοίγει τις πύλες του κάθε μέρα. Καθυστέρησε φέτος λίγο να ανοίξει, αλλά δεν φταίει κανείς γι' αυτό. Ο καιρός φταίει που δεν φταίει. Δηλαδή, ο καιρός έκανε αυτό που πρέπει γιατί έβρεξε πολύ τον Απρίλη και τον Μάρτη και τα νερά όλα αυτά δημιούργησαν προβλήματα μέσα στο Φαράγγι, ξεριζώσαν δέντρα, χάλασαν τα μονοπάτια, έδωσαν ένα αγώνα δρόμου οι εργαζόμενοι για να ανοίξει το Φαράγγι στις 17 Μάη που άνοιξε φέτος. Συνήθως ανοίγει την 1η του Μάη. Πέρυσι είχε πάλι καθυστερήσει μία εβδομάδα, αλλά δεν γινόταν νωρίτερα. Έδωσαν πραγματικά αγώνα δρόμου για να αποκατασταθεί και να ξεκινήσει τη λειτουργία του. 7 με 10 το πρωί είναι ο περισσότερος κόσμος βασικά που μπαίνει. Έρχονται και από το Ηράκλειο και από άλλες περιοχές, φυσικά από τα Χανιά, και μπαίνουν πρωί για να προλάβουν να το διασχίσουν και να βγουν εγκαίρως οι άνθρωποι που μπαίνουν. Από 5,5 έως 7 ώρες θέλει να το περάσει κάποιος. Είναι 13 χιλιόμετρα λοιπόν. Ξεκινάει από τα 1250 μέτρα που είναι εκεί το ξυλόσκαλο υψόμετρο και καταλήγει στο 0. Εκεί στην Αγία Ρουμέλη. Είναι 13 χιλιόμετρα μέχρι το φυλάκιο της Αγίας Ρουμέλης και από εκεί 2-3 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό και την παραλία. Δεν είναι κάτι εύκολο και απλό. Το έχω πει και άλλες φορές, θα το πω και άλλη μία. Δεν είναι ότι ένας άνθρωπος με μία μέση έως μέτρια φυσική κατάσταση ξυπνάει ένα πρωί και πάει και το περνάει και είναι όλα ok. Έχει την καταπώνησή του. Είναι, όπως είπαμε, όλο κατηφορικό, έχει κάποια σημεία που είναι λίγο πιο δύσκολα, έχει μικροτραυματισμού στους ανθρώπους που το περνάνε, κάποιοι δεν είναι στη φυσική κατάσταση, έχουν προβλήματα υγείας, όπως χθες ένας άνθρωπος που ανέβασε πίεση γιατί είχε ξεχάσει να πάρει το φαρμακό του και είχε πίεση και ήταν 74 χρονών και υπήρξε μια κινητοποίηση. Κάτι νεαρές κοπέλες, πολύ νέες, που δεν έδειχναν σε τίποτα. Η μία είπε: δεν μπορώ να συνεχίσω, κουράστηκα. Και ήταν στη μέση του Φαραγγιού. Ευτυχώς υπάρχει μέσα γιατρός, υπάρχουν δύο νοσηλευτές σε διαφορετικά σημεία. Ο γιατρός είναι στο χωριό της Αμαριά μέσα και οι νοσηλευτές, ο ένας είναι στο 4ο χιλιόμετρο στον Άγιο Νικόλαο και ο άλλος στο 11ο στη θέση Χριστός που είναι πριν την έξοδο περίπου 2 χιλιόμετρα. Οπότε έχουν καλύψει το μεγαλύτερο μέρος και υπάρχουν και τα μουλάρια, είναι νέα μουλάρια μέσα σε διάφορα στο βόρειο και στο νότιο τμήμα. Και οι άνθρωποι όλοι οι εργαζόμενοι που είναι υποψιασμένοι, χτες τώρα έγινε και ένα περιστατικό, μπήκανε άνθρωποι όλων των ηλικιών, μπήκε μωράκι σε ειδικό καθισματάκι στην πλάτη του μπαμπά του που ήταν λιγότερο από ενός έτους, ένα κοριτσάκι, μπήκε ένα αγοράκι, ο άγγελος 2,5 ετών που το κρατάγανε γονείς του από το χέρι, βέβαια εντάξει λίγο πιο κάτω σίγουρα θα το πήραν στην πλάτη γιατί δεν... Μπήκανε και πάρα πολλά οι έφηβοι και μικρά αγόρια 8, 7, 9 χρονών. Κάποια στιγμή λοιπόν κάποιοι γονείς από το εξωτερικό πήραν τηλέφωνο το 112 ότι χάσαν το παιδί τους. Το παιδί πήγαινε λίγο πιο γρήγορα, οι γονείς είχαν μείνει πιο πίσω, οι γονείς δεν ξέρανε αν το παιδί έχει μείνει πίσω ή μπρος. Πήρανε μέσα από το Φαράγγι το 112, αμέσως ειδοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι εκεί, σήμανε συναγερμός, αλλά οι έμπειροι άλλοι εργαζόμενοι που ήταν μέσα στο Φαράγγι είδαν ένα παιδί να πλησιάζει μόνο του, ενημερώθηκαν με τους ασυρμάτους ότι ένα παιδί έχει χαθεί. Το παιδί δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς, το κράτησαν εκεί, του λέει περίμενε, έρχονται οι γονείς σου, είχαν μείνει πιο πίσω οι γονείς του, βρεθήκαν όλοι μαζί, συνέχισαν. 690 άτομα το πέρασαν εχθές, λοιπόν. Είναι εκεί από 680 μέχρι 1.000-1.100 την ημέρα που το περνάνε. Στη σεζόν τώρα, από Μάη μέχρι Οκτώβρη, το περνάνε κατά μέσο όρο 120.000 άνθρωποι. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Ναι, Γιώργο, είναι, δηλαδή έρχονται από όλο τον κόσμο για να το περάσουν και μπράβο. Και Έλληνες φυσικά, λιγότεροι Έλληνες αλλά ήτανε. Μίλησα με τη μητέρα του 2,5 ετών Άγγελου και λέω μπράβο που περνάτε με το παιδάκι σας τόσο μικρό και τα λοιπά. Και μου λέει ναι, μένουμε στο Ηράκλειο. Δεν είμαστε από την Κρήτη, έχουμε έρθει και μένουμε τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Είχαμε σκοπό να κάνουμε αυτή την εκδρομή. Ξαφνικά το αποφασίσαμε, πήγαμε, πήραμε το μικρούλι μαζί και έλεγε ο μικρούλης, είδε την κάμερα και έλεγε «Και με βγάλει φωτογραφία το καμάρι μου, τέλειος, καταπληκτικός». Βέβαια αυτό που έχω μια ένσταση είναι που περνάνε μητέρες ή μπαμπάδες και έχουν το μωρό στο μάρσιπο.
πολύ μικρό στο μάρσιπο. Ο μάρσιπο σημαίνει ότι αν χτύπα ξύλο, στραμπουλήξω λίγο το πόδι μου και πέσω, το παιδί είναι εκτεθειμένο να χτυπήσει. Εκεί λίγο εντάξει. Είναι διαφορετική η νοοτροπία που έχουν, το έχουμε πολλές φορές οι αλλοδαποί με την Ελληνίδα μάνα που λέμε. Ούτε το ένα άκρο είναι ωραίο, ούτε το άλλο. Τα άκρα γενικώς δεν είναι ωραία. Το θέμα είναι να υπάρχει μια, σίγουρα κανένας γονιός δεν θέλει να θέσει το παιδί του σε κίνδυνο, φυσικά, ξέρουν τι κάνουν, έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Απλά ρώτησα πολλούς... τι γνωρίζετε για το φαράγγι, αλλοδαπούς που κάνουν τα συνεντεύξη εκεί στην είσοδο στο εκδοτήριο και μου λέγανε δεν ξέρουμε και πολλά, ότι είναι ένα πολύ ωραίο γεωλογικό φαινόμενο. Δεν πας όμως να περάσεις ένα φαράγγι όταν δεν ξέρεις και πολλά. Τι πάει να πει δεν ξέρεις και πολλά. Έχεις τα κατάλληλα παπούτσια, είσαι ok στη φυσική σου κατάσταση, ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, ξέρεις πόσες ώρες πρέπει να μείνεις εδώ μέσα, έχεις μαζί σου όσο νερό χρειάζεται, καλά το νερό, κάτι να κολατσίσεις, κάτι. Βέβαια, λέω και πάλι ότι έμπειροι, πολύ έμπειροι εκεί άνθρωποι που εργάζονται, βλέπουν κάποιον που δεν έχει κατάλληλα παπούτσια, το γυρνάνε πίσω, δεν αφήνουν μέσα. Ή άμα δούνε κάποιον που βλέπουν ότι δεν είναι στη... δεν είναι μεγάλος άνθρωπος, ή έχει περπατάει αργά, ή έχει δυσκολία κινητική κτλ. Πάρα πολύ ευγενικά και κομψά τους εξηγούν να πάνε λίγο και να γυρίσουν μετά. Και ειδοποιούν και στον ασύρματο και λέει: μπαίνει με 70χρονος, με καπέλο, με αυτό, με εκείνο. Έχετε το νου σας, κατεβαίνει τώρα, περνάει από εκεί. Έχουν μία συνεχή επικοινωνία όλη την ημέρα. Πάνω κάτω από φέτος έχουμε και. Κοσμοτέ που πιάνει, δεν κάνω διαφήμιση στην εταιρεία, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχει δίκτυο τηλεφωνικής επικοινωνίας, υπάρχει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το κινητό του ακόμα και μετά το χωριό της Αμαριά πιάνει. Που άλλες χωρίες αυτό δεν γινότανε. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό να ευχηθούμε μια καλή σεζόν φυσικά στους εργαζόμενους, σε όλους όσοι το περάσουν να πάνε όλοι με ασφάλεια, να γυρίσουν με ασφάλεια. Στη μία η ώρα το μεσημέρι η πόρτα από πάνω είναι ελεγχόμενη είσοδος για όλους. Όσοι θέλουν να μπουν, τους λένε ότι πρέπει να γυρίσουν, το γράφουν και πάνω στα εισιτήρια. Το ίδιο ισχύει και από την νότια είσοδο. Και στις 3 βέβαια και μετά δεν αφήνουν κάποιον να περάσει, γιατί δεν προλαβαίνει μέχρι να κλείσει να το διασχίσει. Τα εισιτήρια είναι ο τρόπος απόδειξης όταν μπαίνουν, τα δίνουν στην έξοδο για να σιγουρευτούν οι εργαζόμενοι ότι έχουν όλοι μπει και βγει με ασφάλεια. Κάποιοι μπαίνουν, έρχονται από άλλα μονοπάτια, από τα Λευκά Όρη, μπαίνουν στο φαράγγι κάπως στη μέση της διαδρομής, πάνε στο τέλος, λες που είσαι, που είναι το εισιτήριο σου, αν δεν είχα μπήκα μετά, ή κάποιοι τα χάνουν, ή κάποιοι φεύγουν από τη μέση της διαδρομής και βγαίνουν, θέλουν να ανέβουν στα Λευκά Όρη κάπου κάποιο άλλο μονοπάτι και οι εργαζόμενοι τους ψάχνουν. Δεν είναι απολύτως ασφαλές, θέλω να πω, αυτό το σύστημα, αλλά δεν υπάρχει κι άλλο των εισιτηρίων. Είναι όλοι σε επιφυλακή, κάθε μέρα ένας αγώνας δρόμου να σιγουρευτούν ότι οι άνθρωποι όλοι όσοι μπήκαν μέσα βγήκαν ασφαλώς από τον Εθνικό Δρυμό. Πάμε να ακούσουμε τραγουδά και πάμε και μια βόλτα γρήγορη εκεί στο Λασίθι να δούμε και τον συνάδελφο εκεί, γιατί και εκεί είχαν τώρα ένα συμβάν και κινητοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες με έναν 11χρονο. Ευτυχώς τώρα όλα καλά.

0: που κάνει τριγκί τραγκά. Αφού είναι ορχιστρικό θα τραγουδήσω εγώ και θα πω εδώ να σε κοντάρει λίγο και ο φίλος μου Ιάσονας ο Ταβλάς από το Λασίθι. Καλημέρα Ιάσονα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είναι μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα.
0: Ωραία, έτσι και εδώ.
1: Σε εξέλιξη η εξετάσεις των μαθητών, πανελλήνιες και εμείς.
0: Φυσικά, και καλή είναι... επιτυχία στα παιδιά βεβαίως.
1: Ναι, και βέβαια πώς να πάνε στις εξετάσεις τα παιδιά όταν ζουν αυτό το δράμα με τις πανέμορφη θάλασσα χωρίς κύμα, έτοιμη να σε δεχτεί.
0: Και ξέρεις τι, όλοι λένε οι γονείς, έλα κάνε, να τελειώσεις αγάπη μου, να πας, να κάνεις, να απολαύσεις. Κάπως
1: ναι,
0: έτσι τώρα.
1: Για μέγα δράμα αυτό.
0: Ας είναι το μόνο.
1: Στον τόπο μας που οι παραλίες είναι καθαρές και πολλές και σήμερα είναι λάδι θάλασσα, αυτό.
0: Ναι,
1: περιγράφω
0: ναι.
1: Τώρα το τι νιώθουν οι νέοι πριν από λίγο.
0: Ισχύει.
1: Ναι. Γιος ενός φίλου μου εξέφρασε αυτή την αγωνία και το παράπονο.
0: Έχει δίκιο το παιδί, αλλά υπομονή λίγο ακόμα. Άλλωστε, επειδή έχουμε δει πολλές φορές και το λένε και όλοι, μην σπουδαιολογούμε. Είναι ένα μικρό, πολύ μικρό τμήμα της υπόλοιπης και της ζωής που έχουν μπροστά τους. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, μην δίνουμε τόση, μην αγχώνουμε τα παιδιά τόσο πολύ πια για αυτό το θέμα. Δεν μπορούν να γίνουν και όλοι επιστήμονες, φυσικά, και δεν θέλουμε να γίνουν και όλοι επιστήμονες. Και εντάξει, δεν πειράζει. Υπάρχουν και άλλοι, ξέρεις, καμιά φορά αυτό που λέμε και κάθε εμπόδιο για καλό, δεν μπορούν όλα τα παιδιά να είναι άριστα και να είναι όλα και να τους φορτώνουμε. Και αυτό το γράφουμε εξετάσεις, δίνουμε πανελλήνιες, έχουμε διαγώνισμα, πάμε να διαβάσουμε. Όχι ρε παιδιά, δίνουν εξετάσεις, έχουν πανελλήνιες, γράφουν διαγώνισμα, πάνε να διαβάσουν. Δεν μπαίνει και ο γονιός αυτό το κάδρο έτσι, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Ο γονιός είναι πάντα εκεί για ό,τι χρειαστεί. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Αυτό αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εγώ την έζησα πριν αρκετά χρόνια. Τώρα ας τη ζήσουν αυτοί που έχουν παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
0: Έτσι.
1: Να πάμε στα καθημερινά εδώ.
0: Ο Γιώργος ο Βλαζάκης ήταν αυτός, έτσι μας θέλει να μας βάλει τραγούδι, αλλά σε λίγο Γιώργο.
1: Ναι, σε λίγο.
0: Πειράζω τον Γιώργο, τον συμπαθώ πολύ για να τον πειράζω γι' αυτό, για πάμε. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, να πάμε από μια είδηση που έρχεται από την Ιερά Πέτρα, όπου ένας 82χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, οδήγησε από την Ιερά Πέτρα μέχρι το Παγνί, στο Προμηθευτικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για να παραδώσει 40.000 ευρώ σε επιτίδιους, οι οποίοι τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν ότι πρόσωπο δικό του, συγγενικό, μπαίνει για εγχείρηση και χρειάζεται χρήματα αυτήν την ώρα.
0: Τι λες ρε εσύ.
1: Ναι, κατάφεραν να του πάρουν τα χρήματα αυτά. Είναι τραγικό αυτό. Ναι, τώρα είχε...
0: Άλλο να είναι, να σου πω κάτι, άλλο ρε παιδί μου να είναι πιεστικό στο τηλέφωνο, να σε κρατάει στη γραμμή για να... Αλλά είχε τόσο χρόνο να το ξανασκεφτεί, να κάνει, δηλαδή τρομερό.
1: Έχουν τον τρόπο τους.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ πιεστική, πολύ πιεστική.
1: Μάγοι, στο να πείθουν τους ανθρώπους μέσα από τα τηλέφωνα. Καλό είναι λοιπόν όσοι μας ακούν και ειδικά οι υπερήλικες, όταν τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε αυτές τις παπαράτσες, αυτά τα ψέματα, να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να καλέσουν τις αρχές ή την οικογένειά τους.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, να κλείσουν το τηλέφωνο και να πάρουν.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο, δυστυχώς συνέβη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να πάμε σε άλλες ειδήσεις, να πούμε ότι... Να πω για το 11χρονο το παιδί.
0: Ναι,
1: το οποίο...
0: εσύ το είπα και εγώ πριν, ότι είπα ότι είχατε εκεί, ότι θα συνδεθούμε με τον Λασίδη, γιατί είχατε και εκεί ευτυχώς αίσιο τέλος.
1: Ναι, το παιδί αυτό κυνηγούσε ένα πουλί με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, να πέσει από ύψος 3 μέτρων στον ακάλυπτο. Δεν χτύπησε σοβαρά, ωστόσο ήταν σε σοκ, πήγε στο νοσοκομείο. Εκεί δεν εφημέρευε ακτινολόγος. Κυλήθηκε ο άνθρωπος όμως και ήρθε. Ήρθε και του έκανε εξονική. Φαίνεται ότι δεν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός, ωστόσο εστάλει με το ΕΚΑΒ πάλι στην παιδοχειρουργική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται χωρίς εκτός κινδύνου. Και θα πω ότι γνωρίζω, μάλλον θα φύγει σήμερα.
0: Μπράβο, το παιδί, συμπεραστικά σου, παιδάκι. Η τρομάρα όμως, φαντάζομαι, έτσι.
1: Εντάξει, είναι πολύ, ναι, η τρομάρα. Γράφτηκαν βέβαια και διάφορα απίστευτα πράγματα από τα ιδιωτικά εκεί. Έξι μέτρα χαράδρες.
0: Προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες καθημερινά. Είναι τρομερό.
1: Πρέπει να συνειδητοποιήσουν και οι πολίτες που διαβάζουν τις ειδήσεις και τα αθηναϊκά μέσα που θα τα παραγάγουν. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο εντυπωσιασμός, ο οποίος μπορεί να φέρει κλικ, αλλά είναι ψέμα από πίσω, είναι χειρότερο από το να μην μπει στην είδηση. Διότι δημιουργείς εικόνες οι οποίες δεν υφίσταν.
0: Είναι τρομερό κάθε μέρα όταν γίνεται ένα μεγάλο γεγονός το τι άκυρα πράγματα λέγονται, το τι και βέβαια λέμε εμείς στην Αθήνα πώς είναι τα γεγονότα, αλλά κάθε μέρα πρέπει να προσπαθείς, αυτό θέλω να αποδείξει, ότι δεν είσαι ελέφαντας όταν συμβαίνει ένα μεγάλο γεγονός, γιατί υπάρχει τόση παραπληροφόρηση, εντάξει, κάπου έλεος. Ευτυχώς έχουμε ανθρώπους που μας ακούνε και λέμε πώς είναι τα πράγματα. Αλλά ναι, είναι τρομερό. Ναι. Δηλαδή λες, πότε έγινε ρε παιδιά αυτό, εγώ πού ήμουν ακριβώς.
1: Εμείς για να μεταφέρω μια είδηση πρέπει να καλέσουμε τους πρωταγωνιστές, να καλέσουμε τις αρχές, να...
0: Μα τι λες τώρα.
1: Είμαστε αυτόπτες μάρτυρες.
0: Να τριπλοτσεκάρουμε.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Να έχουμε την πλήρη καταγραφή όπως πρέπει για να γραφεί αυτή η είδηση και να μεταδοθεί. Αυτή είναι η ΕΡΤΕ. Δυστυχώς για κάποια ιδιωτικά και κάποιους που θέλουν να θεωρούνται ότι είναι και μέσα ενημέρωσης, λειτουργεί έτσι. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε άλλη είδηση.
0: Ναι, να κλείσουμε με αυτή, γιατί πέρασε η ώρα σήμερα, είχα λίγο χρόνο, για πάμε.
1: Βρέθηκε μία σφαίρα, μία μπάλα, ας το πούμε, ανοξείδωτη, στις ακτές του Καλού Χωριού, το πρωί χθες, υπήρξε μια, προχθές συγγνώμη, υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια από το πρωί που βρέθηκε από τις αρχές να κλείσουν την περιοχή, να αποκλείσουν, διότι φαινόταν ως στρατιωτικό υλικό, χωρίς βέβαια να καταλαβαίνει κανείς τι ήταν. Τελικά φέρεται ότι αυτή η μπάλα, αυτό το... η ανοξείδωτη μπάλα ήταν μέρος ενός αντιρροπορικού πυράβλου που είχε κάνει τη δουλειά του, το ελληνικό στρατό μάλιστα. Ναι, και ένα τμήμα είχε μείνει, ένα παρόμοιο ανταλλακτικό εξάρτημα είχε βρεθεί πριν από μία εβδομάδα και στις αρχές του Αγίου Αντωνίου. Ήταν ακίνδυνο δηλαδή.
0: Ναι, ρε.
1: Ωστόσο στήθηκε μια επιχείρηση από
0: πρέπει...
1: την Λαθυμία και Λιμενικού. Να... Τώρα το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι το πρωί που την είδαν θάλασσα, την μπάλα να επιπλέει εκεί οι εργάτες του Δήμου που καθαρίζουν την παραλία, πήγαν εκεί με ξύλα, με σκούπες και το μετέφεραν στην παραλία αυτό.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το κάνανε χειρότερο τώρα.
1: Σε εξέλιξη εκεί στο Λίβανο και στην Γάζα. Και δεν είναι μακριά τα ρεύματα, μπορούν να ανεβάσουν οτιδήποτε πάνω.
0: Δεν πειράζουμε. Πρέπει... Είναι νόμος
1: αυτό. Δεν πειράζουμε.
0: Δεν πειράζουμε.
1: Αυτό.
0: Είναι νόμος αυτό.
1: Η αστυνομία και το ελληνικό γι' αυτό είναι.
0: Φυσικά.
1: Για να μας προστατεύουν.
0: Φυσικά. Εντάξει. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι πιο υποψιασμένος, δεν είναι όλοι δυστυχώς. Τουλάχιστον να μην, να αποφευθεί να μην γίνει κάτι. Λοιπόν, η Άσονα...
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές, αποχώρησαν 143 στελέχη. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητή ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα ωριά του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια και χειρία στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία καθώς οι γείτονες τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δυο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη, αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
4: χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Και καλό μήνα με μια μικρή καθυστέρηση, αφού χθες δεν ήμασταν εδώ. Οι περισσότεροι, θέλω να πιστεύω και να ελπίζω, ότι ήταν κάπου και έκαναν τριήμερο. Ακούτε την εκπομπή ότι τη Φανή με τη Φανή Καλαθάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Είναι 2 Ιουνίου λοιπόν. Εσείως μπήκε το καλοκαιράκι. Είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Παράσχος Χαραλαμπάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Ξυλούρη, η οποία απαντά και στα τηλέφωνα 319-029 και 373-400 με 2810 μπροστά. Εσείς μας ακούτε από τους 97,5 και από τους 105,6 αν είστε από τη μέση του νομού και κάτω. Μας ακούτε και από τους 102,4 αν είστε στο Λασίθι και βέβαια μας ακούτε από το erteco.gr, από την εφαρμογή που έχετε στο κινητό ή στο τάμπλετ σας, από όπου και αν είστε, εμάς και όλους τους πάρα πολλούς δεκάδες σταθμούς από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και όλη την περιφέρεια και τους θεματικούς σταθμούς βέβαια.

Λοιπόν, ανέβηκε η θερμοκρασία. Ήταν πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για όσους μπόρεσαν να ξεφύγουν το Σαββατοκύριακο και το τριήμερο να το κάνουν αυτό. Νομίζω ήταν πάρα πολλοί αυτοί που βρέθηκαν στις παραλίες. Εκμεταλλεύτηκαν αυτό το τριήμερο και τις υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, υψηλές θερμοκρασίες πηγαίνουν μαζί πακέτο πολλές φορές με τον κίνδυνο πυρκαγιών. Και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Σας θυμίζω ότι τρέχει και η προθεσμία για 13 ακόμα μέρες για να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Μην έχετε να τρέχετε και με πρόστιμα. Αλλά στην πυροσβεστική στο Ηράκλειο μεταθέτουν 11 υπαλλήλους και υπάρχει μια αναστάτωση εκεί, γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, το ξέρουμε, τις ζούμε κάθε καλοκαίρι, και αντί να ενισχυθεί η πυροσβεστική υποστελεχώνεται, απομειώνεται ο πληθυσμός εκεί, οπότε υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία και αναστάτωση και στους πυροσβέστες αλλά και στους πολίτες, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε ενίσχυση, όχι το αντίθετο.

Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε στην εκπομπή με δύο θέματα που απασχολούν πολύ. Το ένα έχει να κάνει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και κάποιες αλλαγές που έρχονται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, οπότε έχει εικόνα για όλη την Ελλάδα και σίγουρα για όλη την Κρήτη. Ενώ στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τις νέες ανακαλύψεις για εταιριών βραχυχρόνιας μίσθωσης, οπότε έχει εικόνα για όλη την Ελλάδα και σίγουρα για όλη την Κρήτη. Ενώ στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τις

0: Είναι το θέμα των βραχυχρόνων μισθώσεων και τι αλλάζει μετά από μια ευρωπαϊκή οδηγία που εκδόθηκε το προηγούμενο μήνα, στο τέλος του Μαΐου. Για να το συζητήσουμε αυτό, έχω καλέσει τον κύριο Βασίλη Αρκυράκη, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων. Έχει καλή εικόνα για όλη την χώρα. Καλημέρα, κύριε Αρκυράκη.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπω ότι ως ένα βαθμό θορυβηθήκατε σε σχέση με αυτή την αλλαγή του κανονισμού που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι περιλαμβάνει αυτός ο νέος κανονισμός?
1: Κοιτάξτε, δεν έλεγα ότι θορυβηθήκαμε, γιατί εν μέρει ο ευρωπαϊκός κανονισμός ασπάστηκε πολλά από τα μέτρα τα οποία είχε ήδη η νομοθεσία. Και μπορώ να πω ότι εμείς δώσαμε για πρώτη φορά, μάλλον, ξανά τα φώτα στην Ευρώπη.
0: Εμείς ως Ελλάδα, εννοείται, είχαμε προβλέψει.
1: Ακριβώς. Βεβαίως, από το 2018 υπάρχει νομοθεσία για το Μητρό, για συγκεκριμένα πράγματα, που δεν είχαν οι άλλες χώρες. Και τώρα οι άλλες χώρες καλούνται
0: τα... Κύριε Αργυράκη, θα σας παρακαλέσω αν μπορείτε να πάτε κάπου να σας ακούμε λίγο καλύτερα, γιατί κάνει διακοπές η σύνδεσή μας.
1: Τώρα. Εδώ είναι καλύτερα.
0: Ξέρω ότι βρίσκεστε στην ωραία Νάξο.
1: Σωστά.
0: Αλλά νομίζω ότι έχει σήμα και εκεί.
1: Όχι, απλά είμαι στα βουνά τώρα και γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως έλεγα, άλλες χώρες, ακόμα και η Κύπρος και η Ιταλία και η Γαλλία, δεν είχαν δημιουργήσει Μητρό, τώρα ξεκινάνε να δημιουργήσουν. Άρα σε εμάς δεν υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Επιπλέον, από το 2018 η ΑΔΕ συνεργάζεται, έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με τις τρεις μεγαλύτερες πλατφόρμες. Ήδη από τότε έχει πάρει στοιχεία, ήδη έχουν γίνει διασταυρώσεις. Και έχουν σταλθεί μάλιστα και τα πρώτα κρασάκια από την ΑΕΔΕ για διασταυρώσεις οι οποίες δεν ήταν σωστές προς τους μεμονωμένους ιδιοκτήτες και προς τις εταιρείες.
0: Άρα μιλάμε μόνο για τις τρεις μεγάλες πλατφόρμες ή κυρίως για αυτές? Και έχουν ενταχθεί στην ΑΕΔΕ, ελέγχονται και οι υπόλοιπες?
1: Ναι, βεβαίως. Οι τρεις μεγάλες πλατφόρμες έχουν το 95% της αγοράς.
0: Είναι το Airbnb, το Booking και...
1: Και η Expedia, την ξέρουν περισσότερο, η Verbo λέγεται, αλλά εντάξει, αυτά τα τρία, ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε η αλλαγή για εμάς, για την Ελλάδα, ποια είναι σε σχέση με τον νέο κανονισμό?
1: Πραγματικά δεν υπάρχει αλλαγή. Ωραία. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη αλλαγή.
0: Ωραία.
1: Να προέλθει.
0: Έχετε κάνει μια ανακοίνωση, κύριε Αργυράκη, σε σχέση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, στο οποίο πλαίσιο συνυπολογίζονται οι κλίνες των Airbnb σε αυτές των ξενοδοχείων. Αυτό γιατί σας βρίσκει αντίθετους?
1: Εντάξει, υπήρξε ξεκάθαρη προσπάθεια του ΣΕΠΕ να γίνει αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιούνται χαμηλής ποιότητας στοιχεία που προέρχονται από αφοδούλου αξιοπιστίας πλατφόρμες. Μας βρίσκει αντίθετος, γιατί μιλάμε ξεκάθαρα για δύο διαφορετικά προϊόντα. Έτσι. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο κοινό που κατευθύνεται σε ξενοδοχείο με το ίδιο κοινό που κατευθύνεται σε ένα σπίτι. Είναι συμπληρωματικά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Είναι βασικό, είναι πλέον το 20% του τουριστικού μας προϊόντος. Και ας μιλήσουμε ειλικρινά. Υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος θέλει το σέρβις του, την πισίνα του, τον καθαρισμό των ημερέσεων, να πάει σε ένα σπίτι? Φυσικά και όχι.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, και αυτός ο οποίος θέλει να πάει με την οικογένειά του, ενδεχομένως να τη βγάλει λίγο πιο οικονομικά, να μαγειρέψει, να έχει την ανεξαρτησία του, δεν θα απευθυνθεί στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό είναι μια τάση. Δεν είναι τάση. Πλέον είναι αυτό το προϊόν. Δηλαδή, για να σας πω και για να μιλάμε τώρα, μεγάλη ξενοδοχειακή όμιλη, τεράστια ονόματα από τη Waldorf, είναι Four Seasons, επενδύουν και αυτή στην βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί βλέπουν ότι είναι ένα κοινό το οποίο δεν πήγαινε ποτέ στα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Η σύγκριση είναι άκερη. Επίσης, δεν μπορείς να δεις τα ξενοδοχεία, έχουν συγκεκριμένα, μπορούν να μετρηθούν οι κλίνες. Είναι δίπλυνο, είναι τρίπλυνο. Εδώ δεν υπάρχουν δωμάτια δίπλυνα και τρίπλυνα.
0: Ναι.
1: Άλλη ανάγκη καλύπτει ένα στούντιο και άλλη καλά ανάγκη καλύπτει ένα σπίτι με τρία δωμάτια.
0: Και μπορεί να πάρει κανείς ένα σπίτι με τρία δωμάτια και να πάνε τρία άτομα. Και...

0: Όχι έξι ενδεχομένως, οπότε δεν ξέρεις ποια είναι η δυναμική.
1: Ακριβώς. Επιπλέον τα συγγυμιά και έγινε προσπαθεί ανεπιτυχώς να γίνει 1 εκατομμύριο κλίνες, αυτό το περίφημο σλόγγαν, γιατί έτσι δουλεύει η δημοσιότητα. Ξεκινάνε, όπως είπαμε, ότι πλέον στις πλατφόρμες Booking και Airbnb δεν υπάρχουν μόνο καταλήμματα βραχυφρόνιας, υπάρχουν και τουριστικά καταλήμματα.
0: Φυσικά.
1: Και μικρά ξενοδοχεία.
0: Φυσικά.
1: Αυτή τη στιγμή, για να μια και είπατε ότι είναι στην Άξο, εγώ όλα τα καταλήμματα που διαχειρίζουμε στην Άξο είναι τουριστικά, με αριθμό άδεια σε ό,τι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι βραχυφρόνια.
0: Αυτό λοιπόν τώρα όμως, για να καταλάβω ακριβώς και εγώ και οι ακροατές μας, γιατί θεωρείτε ότι είναι κακό, δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα γι' αυτό και ποιο είναι το, η επίπτωση που μπορεί να έχει.
1: Η επίπτωση στο τοπικό, ας πούμε τα νησιά, έτσι. Ένα ξενοδοχείο, όταν είναι να επεκταθεί, θα χτίσει κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Γι' αυτό και έχουν μπει διάφοροι όροι, ότι ξέρεις, μέχρι τόσα δωμάτια, μέχρι τόση αρτιότητα. Η βραχυχρόνια εκμεταλλεύεται το υπάρχον υψηφιακό απόθεμα.
0: Ναι.
1: Δεν χτίζει καινούρια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εκμεταλλεύεται ουσιαστικά, ειδικά αν μιλάμε για νησιά, τα εξοχικά των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Είναι η πραγματικότητα. Δεν επιβαρύνει.
0: Σίγουρα ξεκίνησε έτσι. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να είναι 100% έτσι.
1: Όχι, κοιτάξτε,
0: έχετε...
1: ξαναλέω, η βραχυχρόνια που παίρνει αριθμό μητρώου ακινήτου.
0: Ναι.
1: Τα τουριστικά καταλήμματα τα οποία χτίζονται παίρνουν αριθμό άδεια σε ό,τι.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι βραχυχρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα.
1: Μπορεί να μοιάζουν τα χαρακτηριστικά τους.
0: Σας εξισώνει στη φορολογία. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό σε εσά?
1: Δεν έχουμε. Δεν είμαστε εξισωμένοι στη φορολογία. Είμαστε εδώ και από το 2018. Πληρώνουμε και τάξ και τέλος παρεπινιμούνται. Τα πάντα όλα πληρώνουμε. Δεν έχει διαφορά πλέον. Αυτός που κάνει ένα τουριστικό κατάλημα έχει δικαίωμα να πάρει ΕΣΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά δεν τα έχουν οι ιδιοκτήτες που έχουν βραχυχρόνια μίσθωση. Το θέμα είναι ότι αντί να πολεμούμε μεταξύ μας, θα έπρεπε να υπάρχει, και εφόσον πρόκειται για συμπληρωματικά προϊόντα, θα έπρεπε να υπάρχει κοινό μέτωπο στα βασικά προβλήματα του τουρισμού, που είναι οι τόπιες κοινωνίες, οι οποίες δεν έχουν αναβαθμιστεί εδώ και 40 χρόνια την δείχνια κοινή ωφελία. Μιλάμε και καλά για υπερτουρισμό, αλλά ουσιαστικά πετάμε τον μπαλάκι των ευθυνών που έχει η περιφέρεια και η κάθε τοπική δημοτική αρχή, που η οποία έχει αφήσει τις υποδομές στο 1960 και στο 1970.
0: Εσείς πιστεύετε ότι σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπερτουρισμός? Δηλαδή στη Σαντορίνη, για παράδειγμα, που έχει επιβληθεί και τέλος για τους επιβάτες της κρουαζιέρας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για τη Σαντορίνη για συγκεκριμένες μήνες και συγκεκριμένες ώρες, για το στρίμωγμα στην Ία, για το Ιδιό Βασίλεμα. Μιλάμε για τη Χαλκιδική στο δεύτερο πόδι. Μιλάμε για τη Μύκονο. Όμως δεν χαρακτηρίζει την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αναφυσβήτητα δεν μπορεί να χαρακτηρίσει τον τουρισμό την υπόλοιπη Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, θα πω ένα νούμερο που το λέω συνέχεια.
0: Ναι.
1: Λέμε ότι έχουμε περίπου 31 εκατομμύρια επισκέπτες όλο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Όταν μόνη της στη Βαρκελόνη ή μόνη της στο Παρίσι έχουν τους επισκέπτες. Όλη η Ελλάδα.
0: Λέτε τώρα τη Βαρκελόνη, που η Βαρκελόνη έχει επιβάλει μέτρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς δεν έχει επιβάλει, την κάνουν όλη σημαία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζει το Άμστερνταμ.
0: Ναι.
1: Στο Παρίσι, στο Βερολίνο, εκεί είναι πόλεις οι οποίες έχουν από μόνες τους όση όλη η Ελλάδα.
0: Που, μισό λεπτό, εδώ, που εκεί δεν έχουν προβλήματα υποδομών που έχουμε εμείς εδώ, που είμαστε.
1: Δεν έχουν υποδομών, αλλά δεν έχουν κατοικίες.
0: Δεν έχουν
1: εκεί
0: κατοικίες.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία αγγελία στη χρυσή ευκαιρία της περιοχής. Ούτε μία αγγελία. Εδώ μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Εκεί είναι άλλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα προϊόν τα οποία, γιατί για να λέμε και τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, ποια είναι η εναλλακτική που προσφέρει η πολιτεία αυτή τη στιγμή στη συντροπική πλειοψηφία των σημερινών ή καλοκαιρινών προορισμών? Τι άλλη εναλλακτική έχουν οι κάτοικοι στα νησιά μας για να επιβιώσουν εκτός από τη φθινοτροφία και τον τουρισμό? Έχουν εργασία, έχουν εργοστάσια, έχουν κάποιες άλλες εταιρείες που μπορούν οι άνθρωποι να βρουν δουλειά Γιατί λέμε, δηλαδή, καλό στο δημόσιο διάλογο να πέφτουν και αυτά. Γιατί ακούμε μόνο το αρνητικό και δεν ακούμε το θετικό.
0: Νομίζω ότι κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, κύριε Αργυράκη. Ναι, δηλαδή, ναι, σίγουρα ναι, χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας και δουλειές να κάνουν οι άνθρωποι δικές τους κιόλας και να μην είναι απλά υπάλληλοι, αν μπορούν και τους το επιτρέπουν.
1: Τέλεια.
0: Οι δομές.
1: Αυτό, λοιπόν,
0: αλλά απ' την άλλη όμως. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και ένα πρόβλημα ξεκάθαρο με τα καταλήμματα και τη στέγαση στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι δεν έχουν που να μείνουν εκπαιδευτικοί, δεν έχουν που να μείνουν οι γιατροί, δεν έχουν που να μείνουν οι φοιτητές. Υπάρχει το πρόβλημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Και επιτρέψουμε να σας πω γιατί. Δεν γιατί ακριβώς γι' αυτό, υπάρχει, αλλά δεν είναι κρίση. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει από το 1970 και μετά. Υπάρχουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, υπάρχει και η μνήμη όσων είμαστε άνω το 45. Ουδέποτε δεν ήταν χαμηλά τα νίκια στα εκκλησιαστικά κέντρα και ουδέποτε δεν μπορούσαν να βρουν οι δάσκαλοι και οι αστυνομικοί να μείνουν όταν πηγαίνανε στα νησιά για τέτοια. Υπάρχουν καταγεγραμμένα πρωτοσέλιδα, θα το δείτε και συντόμως θα υπάρχει το άρθρο. Εγώ διαβάζω αυτή τη στιγμή μπροστά μου πρωτοσέλιδο μεγάλης εφημερίδας, η οποία λέει 4 Ιανουαρίου 1991, ανεξέλεκτη η άνοδος των ενοικίων, δεν μπορούν να βρουν οι κρατικοί πάλι στα νησιά μέρες να στεγαστούν. Δεν είναι πρόβλημα σημερινό, είναι δομικό στοιχείο της οικονομίας μας που υπάρχει εδώ και 60 χρόνια. Επειδή τη δεκαετία της κρίσης καταρρεύσαν όλα, τώρα επανερχόμαστε σε αυτά που γνωρίζαμε το 90, το 80, το 2000 και λέμε ότι υπάρχει κρίση, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα, αλλά υπήρχε πάντοτε. Δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα σημερινό φαινόμενο. Δεν ήρθε ο τουρισμός. Το 1991 δεν υπήρχαν βραχυχρόνιες, δεν υπήρχαν τουρίστες, δεν υπήρχαν, υπήρχε οργασμός οικοδομικών εργασιών. Όλα αυτά τα ενίκια είχαν πάλι ξεφύγει. Δεν είναι, δηλαδή,
0: ναι, το θέμα τώρα δεν είναι, μόνο τα ενίκια βέβαια, είναι και το θέμα της αυτής καθ' αυτής ύπαρξης των καταλυμάτων. Δηλαδή ο κάθε ιδιοκτήτης προτιμάει να βγάλει περισσότερα χρήματα, το κατανοεί ο καθένας αυτό, ότι προτιμάει να βγάλει χρήματα και να τον νοικιάσει την βραχυχρόνια και όχι να παίρνει ένα μίσθωμα, τέλος πάντων μηνιαίο, που να είναι πολύ μικρότερο. Παρόλο που η φορολογία τώρα τελευταία και όποιος τα βάζει κάτω βλέπει ότι δεν πολύ συμφέρει τελικά. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
1: Κοιτάξτε, ειδικά στα αστικά κέντρα οι ιδιοκτήτες στα περισσότερα, δεν μιλάω τώρα για πλάκα, θυσίο, τέτοια πράγματα, αλλά στα περισσότερα σπίτια δεν επιλέγουν οι βραχυχρόνια γιατί βγάζουν παραπάνω. Μπορώ να σας βγάζουν, να σας πω ότι ώρες βγάζουν και λιγότερο.
0: Αλλά
1: επιλέγουν για την σταθερότητα και ότι δεν θα φάνε θέση. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα όλων των ιδιοκτητών. Ναι. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Από την άλλη, μιας και αναφέρατε το θέμα αυτό, εγώ βλέπω συνεχώς και διαβάζω και το βλέπουμε όλοι μας ότι το κράτος, οι φορείς του, είτε λέγεται ΕΦΚΑ, είτε λέγεται καπιστοντικός δήμος, οι χριστιανικές ενώσεις, είτε λέγεται ΚΑΝ, είτε λέγεται κάποια Μητρόπολη, όλοι τα ακίνητά τους και μιλάμε για ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στο κέντρο της Αθήνας, δίνουνε, ανοικιάζουνε αποκλειστικά και μόνο για ξενοδοσία. Mm. Άρα αυτή τη στιγμή το κράτος φάσκει και αντιφάσκει.
0: Ναι.
1: Σε έναν τομέα ο οποίος είναι ιδιωτικός, φέρνει 1 δισεκατομμύριο έσοδα στον προπολογισμό, μέσα έσοδα, έτσι. Θέλει να το επιβάλλει με ποιο τρόπο θα επιδουλέψει και περιορισμούς. Αυτό όταν από την άλλη δεν έχει καμία κοινωνική στέγαση, ναι, δεν φροντίζει να προσφέρει τίποτα.
0: Αυτό τώρα δεν το ήξερα, μου δώσατε έτσι μια πληροφορία πολύ ενδιαφέρουσα. Η επίσημη εκκλησία φτιάχνει ξενοδοχεία.
1: Ξέρετε τι είχαν, έτσι. Στην Πανεπιστημίου όλο η πολυκατοικία γίνεται ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα.
1: Τα κίνητα που ανήκουν στην Πειραιώς σε διάφορες Μητροπόλεις έχουν γυρίσει και έχουν γίνει ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Επί της Πανεπιστημίου, όλο το τετράγωνο δίπλα από το ΡΕΞ γίνεται ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Είναι θρησκευτικές οργανώσεις όμως. Ναι, δεν είναι η επίσημη εκκλησία, αλλά μπορεί να το δούμε και αυτό. Μπορεί να το δούμε και αυτό κάποια στιγμή. Το παγκάρι δεν φτάνει. Αυτό είναι αλήθεια, λοιπόν.
1: Το κράτος το ίδιο. Το κράτος το ίδιο με τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, ναι, το κράτος έχει δικαίωμα να μεγιστοποιήσει το εφολές του. Ο ιδιώτης δεν έχει, φαίνεται, το ίδιο δικαίωμα.
0: Σε αυτή την περίπτωση έχουν παρέμβει κάποιοι δήμοι και εδώ στην Κρήτη και έχουν φροντίσει να ανακαινήσουν κάποιες κατοικίες για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ντόπιες ανάγκες.
1: Σωστά, σωστά, είναι, και πολύ καλά κάνουν.
0: Είναι μια απάντηση σε αυτό, τέλος πάντων, και από πλευρά των Δήμων. Διάβαζα ότι πάνω από 500.000 ακίνητα είναι κλειστά. Ποια είναι αυτά τα 500.000 ακίνητα στην Ελλάδα που είναι κλειστά? Είναι σε καλή κατάσταση? Σε τι κατάσταση είναι?
1: Εγώ θα έλεγα για 140.000. 140.000 προβαίνουν κατά πολύ αυτά που υπάρχουν στην Αθήνα. Μόνο και μόνο στην Αθήνα. Το πρόβλημα είναι ότι ως κοινωνία από το 70 και μετά καθόμασταν, παίρναμε το ενίκιο και δεν ασχολιόμασταν απολύτως τίποτα να κάνουμε κάποια ανακαίνιση. Ήρθε η κρίση και κατέρευσαν τα πάντα. Οι άνθρωποι μεγάλωσαν σε ηλικία και άρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία ανήκουν σε υπερήλικες. Και ποια τράπεζα θα δώσει δάνειο για να μπορέσει να ανακαινιστεί? Μιλάμε ακίνητα τα οποία δεν έχουν ανακαινιστεί από το 50
0: και έχουν πολλούς κληρονόμους, τέλος πάντων, τέτοιου είδους ακίνητα εννοείται.
1: Είναι πολλά,
0: δηλαδή.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά
0: είναι,
1: τα ακίνητα.
0: Είναι πολλά ακίνητα που είναι σε πολύ κακή κατάσταση και στο Ηράκλειο ειδικά ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλά αυτά τα ακίνητα.
1: Οι τράπεζες δεν δίνουν, οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια και εν μέρει σωστά δεν δίνουν, γιατί πραγματικά θα δώσει κάποια τράπεζα σε ένα 80χρονο ένα δάνειο για να ανακαινήσει ένα διάρρη.
0: Ναι. Μου είπατε ένα ποσοστό, ένα 20% του τουριστικού προϊόντος, είπατε ότι είναι η βραχυχρόνια μίσθωση. Πια,
1: έτσι.
0: Αυτό μπορείτε να μου το αποτυπώσετε γιατί, στην Κρήτη, να μου πείτε κάποια δεδομένα για το, για το νησί μας. Ποιο είναι το ποσοστό εδώ και αν ανεβαίνει και τι χαρακτηριστικά έχει.
1: Κοιτάξτε, η Κρήτη, επειδή κατά κύριο λόγο έχουν πάρει σήμα ΕΟΤΚΙ άδεια, αν είναι σπίτια ή βίλες, δεν εντάσσεται μέσα στη βραχυχρόνια. Δηλαδή, ενώ έχει πολύ μεγάλο μερίδιο, πραγματικό, δεν μπορεί να αποτυπωθεί επισήμως. Κατά δικές μου εκτιμήσεις, από τα 4 δισεκατομμύρια περίπου, που 5 δισεκατομμύρια που έχει η βραχυχρόνια, το 1,5 ανήκει στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι νούμερο ένα προορισμός. Και δεν είναι τυχαίο ότι πριν 2 εβδομάδες ένα συνέδριο που κάναμε με τις πλατφόρμες το κάναμε στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει καταφέρει, είναι το μοναδικό νησί που έχει καταφέρει και μαζί με τη Ρόδο, που έχει κατορθώσει και έχει επιμηκύνεις τις 7 μήνες και 8 θα έλεγα πλέον
0: τη
1: σεζόν, και πλέον δεν θα λέμε σεζόν σε λίγο, θα είναι με το καινούργιο αεροδρόμιο, ευελπιστώ ότι θα είναι όλο το χρόνο, γιατί πλέον έχει γίνει και επιλογή εκτός, όχι μόνο για θέμα τιμής, αλλά επειδή ο καιρός, ακόμα και το χειμώνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι εξαιρετικός.
0: Φυσικά, και πέρα από αυτό υπάρχουν και οι ψηφιακοί νομάδες που ζουν στην Κρήτη και είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Έχουν επιλέξει την απομακρυσμένη εργασία από εδώ και όχι μόνο από εδώ, είπατε και τη
1: Ρόδο. Μακάρι να ήταν και πιο γρήγορο το ίντερνετ, επειδή είμαστε και σε αυτό το κομμάτι. Εάν αναβαθμιστεί το ίντερνετ, θα τρίβουμε τα μάτια μας από τις ψηφιακές νομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έρχονται λόγω του ίντερνετ. Αργές σύνδεσεις που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον είναι ένα μεγάλο νησί που οποίο δεν έχει μόνο ήλιο και θάλασσα, έχει τόσο πολλά άλλα πράγματα να προσφέρει και αυτό προσμετράται.
0: Άρα βλέπετε κάθε χρόνο να αυξάνεται και η δημιουργία καταλυμάτων. Ξέρουμε ότι αυξάνεται σίγουρα η δημιουργία ξενοδοχείων και οι ανακαινήσεις και τα πεντάστερα και τα εξάστερα κτλ. Αλλά και στα καταλύματα τα μικρότερα βλέπετε ότι υπάρχει και εκεί αύξηση.
1: Υπάρχει αύξηση. Το ζητούμενο όμως, αν θέλουμε να μιλήσουμε λιγάκι και για την Ελλάδα μας, είναι αυτό το προϊόν να παραμείνει σε ελληνικά χέρια. Γιατί δεν θέλουμε να καταλήξουμε όπως άλλες χώρες, και ήδη έχει γίνει ένας αφελινισμός του τουριστικού προϊόντος στην χώρα μας. Πλέον πάνω από 25% των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων ανήκουν σε ξένους. Τα μικρά τουριστικά καταλήμματα, εκτός ότι σέβονται και το περιβάλλον και δημιουργούν υπέρ με την επιβάλληση, είναι και καταλήμματα που ανήκουν σε Έλληνες, διαχειρίζονται από ελληνικές εταιρείες, οι οποίες επενδύουν εδώ και καταναλώνουν εδώ. Αυτό ας το βάλουμε στην εξίσωση μέσα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι είναι πολλά τα μικρά και πώς θα τους ελέγξουμε, αλλά αυτοί οι μικροί είμαστε εμείς οι Έλληνες που παραμένουμε στον τόπο μας και επενδύουμε στον τόπο μας.
0: Εσείς εκπροσωπείτε αυτές τις εταιρείες που αναλαμβάνουν πια τα πάντα, έτσι, για ένα...
1: Τη διαχείριση. Είμαστε ιδιοκτήτες, τη διαχείριση κάνουμε.
0: Τη διαχείριση. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρείες στην Ελλάδα.
1: Αυτή τη στιγμή ο σύνδεσμος έχει 300 μέλη και υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στις 1.600.
0: Α, είναι τεράστια η διαφορά. 1.600 εταιρείες που απασχολούν. Και είναι ένα έξτρα 15% αυτό το κόστος για έναν ιδιοκτήτη.
1: Ανάλογα το κατάλημα και ανάλογα τη συμφωνία κυμαίνεται από 15 ως 25.
0: Mm-hmm. Α, ως 25. Και βάλετε φορολογία. Ναι. Βάλετε, περιλαμβάνεται στο 25 και η πλατφόρμα. Όχι, είναι εκτός.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, είναι εκτός.
0: Είναι εκτός. Οπότε πραγματικά ανεβαίνει πολύ το κόστος.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Γιατί όντως ο ιδιοκτήτης θα παίρνει μισά από ό,τι γίνεται. Πλέον έχουμε μπει σε μια επαγγελματική αξιοποίηση mm-hmm. και ο μεμονωμένος ιδιοκτήτης, εφόσον έχει το χρόνο και μπορεί να ασχοληθεί και κατέχει τα του ίντερνετ, όχι απλά ανεβάζουμε ωραίες φωτογραφίες, αυτό δεν φτάνει πλέον, έτσι. Mm-hmm. Δεν, ο αλγόριθμος πλέον είναι αμήλικτος. Και πλέον μπαίνουμε στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης. Ήδη μεγάλες πλατφόρμες ανακοινώσαν ότι από του χρόνου θα υπάρχει ψηφιακός βοηθός, ο οποίος θα καθοδηγεί τον κάθε επισκέπτη σύμφωνα με τις ανάγκες του τι να επιλέξει. Μπαίνουμε σε τελείως άλλα εργαλεία πλέον ψηφιακά. Αυτό για τη συντριπτική πλειοψηφία των μεμονωμένων ιδιοκτητών δεν είναι κάτι που πρακτικά μπορεί να το κρατήσει. Για να καταλάβετε, ας πούμε, στην εταιρεία μου την περασμένη εβδομάδα όλοι πήγαμε και περασμένο μήνα όλοι πήγαμε και εκπαιδευτήκαμε στα νέα προγράμματα τεχνικής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι απλό πλέον η διαχείριση. Έχουμε περάσει πλέον. Περάσαμε από το ταμπελάκι στο λιμάνι, περάσαμε στο να ανεβάσουμε 10 ωραίες φωτογραφίες στο site. Τώρα πλέον έχουμε μπει σε μια καινούργια εντόνως ψηφιακή εποχή, η οποία αποτελεί και τις κατάλληλες δεξιότητες και επαγγελματισμό.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι είναι υψηλό το επίπεδο στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα προϊόν στο οποίο πρωτοστατούμε, είναι το βασικό μας προϊόν, όπως είπαμε και πριν. Οπότε είμαστε και μπροστά, όπως μου λέγατε και στην αρχή της συζήτησης, σε σχέση με τους όρους που θέσαμε. Οπότε
1: ότι. Και ήδη του Γκίτη, και για να επενέσω και τον συνάδελφο, ο οποίος είναι και γραμματέας στο σύνδεσμό μας, τον κύριο Χριστάκη, ο οποίος ξεκίνησε να διαχειρίζει τα δικά του σπίτια, μετά ανέλαβε άλλον και στο τέλος δημιούργησε μια πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση αυτών των σπιτιών και έχει πλέον επεκταθεί σε 40 χώρες. Ο κλάδος έχει δημιουργήσει όχι απλά startup εταιρείες, έχει δημιουργήσει μεγάλες εταιρείες οι οποίες, θα το πω και με τιμή, είναι οικογενειακές και παραμένουν σε ελληνικά χέρια και δεν ακούνε τις σιρήνες που έρχονται τα fans. Έλα να σε αγοράσω, πουλά μου την πλατφόρμα σου. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω.
0: Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, είναι αλήθεια, γιατί είναι άνισος ο αγώνας πολλές φορές. Έτσι, είναι ο Δαβίδ και ο Γολιάθ.
1: Οπότε έχουμε και το προσωπικό και τα φόντα να προοδεύσουμε και σε αυτό το τομέα, αρκεί να μην ακούσουμε τις εύκολες σιρήνες του πληθυσμού και ευτυχώς δεκάδες εταιρείες αυτή τη στιγμή ελληνικές έχουν έρθει να τους εξαγοράσουν και έχουν πει οι άνθρωποι προς τιμή τους, όχι γιατί ζούμε καλά, περνάμε καλά και θέλουμε να είμαστε εδώ.
0: Κάτι τελευταίο για τους περιορισμούς, κύριε Αργυράκη, έτσι μια κουβέντα που έχουν επιβληθεί στην περιοχή της Αθήνας για τις νέες εγγραφές στο Μητρό. Αυτό υπάρχει περίπτωση, πείτε μας μια κουβέντα γι' αυτό και αν υπάρχει περίπτωση να συμβεί και σε άλλες περιοχές. Η Κρήτη μας ενδιαφέρει περισσότερο βέβαια.
1: Έχει υπάρξει κουβέντα συγκεκριμένα για τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω πότε και αν θα έρθουν. Οι περιορισμοί πάντως η λογική τους ήταν και καλά ότι θα βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους κατοικίας και των ενοικίων. Uh-huh. Μετά από 2 χρόνια εφαρμογής στο κέντρο της Αθήνας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει η αποκλιμάκωση. Μπορεί να βγήκανε κάποια κίνητα από την βραχυχρόνια, αλλά όχι γιατί υπήρχαν περιορισμοί, απλά γιατί δεν είχαν ικανοποιητικό έσοδο.
0: Μα και υπάρχει και αυτή η φορολογική ελάφρυνση τώρα για μία τριετία, νομίζω είναι, έτσι.
1: Ναι, αυτό λοιπόν μπορώ να πω ότι την εκμεταλλευτήκανε πάρα πολύ που είχαν ακίνητρα σε περιφερειακά σημεία και τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν θα δουλεύανε ποτέ καλά. Μακάρι, αλλά να σας πω κάτι, όταν γίνεται συνεχώς επί 3 χρόνια βομβαρδιζόμαστε με έρευνες και ξαναλέω οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες, επειδή είμαι στατιστικολόγος κιόλας, είναι το λιγότερο αναξιόπιστες, να το πω. Ακόμα και έρευνες από ευρωπαϊκά κέντρα, δηλαδή αυτή που βγήκε πριν ένα μήνα και έλεγε ότι για 70 τετραγωνικά θέλει 1.400 ευρώ στην Αθήνα, πραγματικά θα πέφτει πρόστιμο σε όποιον την εκδίδει αυτή την έρευνα. Είναι τελείως προσανατολική.
0: Δεν γίνεται δηλαδή με αξιόπιστα επιστημονικά εργαλεία η έρευνα, την έρευνα.
1: Ναι, τελείως, τελείως. Όχι, υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές, τέλος πάντων. Ναι. Όμως εδώ πέρα πραγματικά θα έπρεπε λοιπόν η πολιτεία αντί για περιορισμούς να σκεφτεί πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή σχολάζουν στις κληρονομιές, κάθονται εκεί δεκαετίες και τις κοιτάμε. Ακίνητα που είναι σε funds και σε τράπεζες, ναι. Και η πλατφόρμα πληστηριασμών που κανένας δεν ξέρει τι αγοράζει, γουρούνι στο σακί πάει και αγοράζει. Δηλαδή ναι. Υπάρχουν μέτρα, αλλά θέλει δουλειά.
0: Θέλει πολιτική, θέλει χάραξη πολιτικής. Λοιπόν, κύριε Αργυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή.
1: Δεν πειράζει,
0: ήταν ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή για να μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, για δύο, αλλά με μία κοινή ομπρέλα, που είναι η νόσος του καρκίνου, που δεν είναι μία νόσος, αλλά μάλλον πολλές. Έχω την κυρία Γεωργία Μιλάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, παθολόγος-ογκολόγος και θεματικός περιφερειάρχης. Κυρία Μιλάκη, δεν θέλουμε αυτή την ιδιότητα σήμερα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και την πρόσκληση.
0: Θέλουμε την ιατρική σας ιδιότητα, κυρία Μιλάκη, αλλά και την ιδιότητά σας ως Προέδρου του Συλλόγου Αγκαλιάζου, γιατί γίνεται μία ωραία εκδήλωση αύριο με αυτή την αφορμή, σας καλώ, αλλά και με την αφορμή των ανακοινώσεων που έγιναν στο Σικάγο, στο μεγάλο αυτό ογκολογικό συνέδριο που τελειώνει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση που κάνετε αύριο. Δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση που θα κάνετε στο κτίριο του ΙΤΕ, και μετά πάμε στα υπόλοιπα.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζου, το παράρτημα Ερακλείου, γνωρίζετε και εσείς ότι εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται στην πόλη μας και ο ρόλος είναι κυρίως ενημερωτικός στα πλαίσια της πρόληψης αλλά και της ενημέρωσης του κοινού των ανθρώπων για θέματα που αφορούν τον καρκίνο αλλά και γενικότερα για θέματα υγείας. Αύριο λοιπόν έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Καρτέρη Εμμανουήλ, ο οποίος είναι καθηγητής στο Λονδίνο, στο Brunner University του Λονδίνου, και ασχολείται στο εργαστήριό του, το Carteris Lab, με θέματα που έχουν να κάνουν με την μικρή βιοψία και το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση, την πρόγνωση και την θεραπεία κυρίως των γυναικολογικών καρκίνων, αλλά όχι μόνο. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός θα έχουμε τη χαρά να έρθει αύριο στο Ηράκλειο. Είναι από εδώ, είναι από την πόλη μας, η καταγωγή του και οι γονείς του μένουν εδώ. Οπότε με την ευκαιρία αυτή της επίσκεψής του στην Κρήτη θα έχουμε την χαρά να τον ακούσουμε στις 6 το απόγευμα στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού στο ΙΤΕ, στο νεοκλασικό το παλιό Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αβέρος, για να μας μιλήσει για το αντικείμενο ακριβώς με το οποίο ασχολείται, δηλαδή την υγρή βιοψία. Και τι σημαίνει υγρή βιοψία, για να το εξηγήσω λίγο, να το καταλάβει
0: ο κόσμος. Ναι, αυτό θα ήθελα να πείτε.
1: Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να αμυγνέσουμε κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, δηλαδή κύτταρα τα οποία έχουν ξεφύγει από τον πρωτοπαθή όγκου, έχουν περάσει στην κυκλοφορία του αίματος, και αυτά είναι τα κύτταρα που πιθανόν θα δώσουν μία μετάσταση στο μέλλον σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με κακοήθεια.
0: Είναι δηλαδή ένα προστάδιο της μετάστασης αυτό που μπορούμε να διαγνώσουμε.
1: Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα με πολύ συγκεκριμένες τεχνικές που είναι πολύ σύγχρονες να βρίσκουμε, να ανοιχνεύουμε αυτά τα καρκινικά κύτταρα και να μπορούμε να έχουμε μία έγκαιρη τεκμηρίωση της μεταστατικής νόσου πριν αυτή γίνει ορατή στον απεικονιστικό έλεγχο με την αξονική, τη μαγνητική, τις οποιασδήποτε άλλες απεικονιστικές εξετάσεις, το PET που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Επίσης, ο ρόλος της υγρής βιοψίας είναι γιατί μπορούμε μέσω αυτής της τεχνικής να ανοιχνεύσουμε μεταλλάξεις των καρκινικών κυττάρων που στοχεύονται από συγκεκριμένα φάρμακα. Δηλαδή να δώσουμε στους ασθενείς μας τη δυνατότητα να έχουν στοχευτικές θεραπείες που αφορούν τους συγκεκριμένους ασθενείς, συγκεκριμένη νόσο. Δεν είναι οι γενικές θεραπείες που δίνουμε σε όλους τους ανθρώπους.
0: Είναι εξατομικευμένη θεραπεία.
1: Εξατομικευμένη θεραπεία, ακριβώς.
0: Που ευαγγελίζεστε εσείς επιστήμονες εδώ και χρόνια, ότι τι θέλουμε, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σε έναν βαθμό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε φτάσει σε ένα εξαιρετικό σημείο επιστημονικό, στο οποίο μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα τόσο από τον ιστό, δηλαδή από τον ίδιο τον όγκο, αλλά και από τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα μέσω της υγρής βιοψίας, να έχουμε τη δυνατότητα να βρίσκουμε αυτές τις ειδικές μεταλλάξεις, λέγονται driving mutations στα αγγλικά, που στοχεύουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις και μπορούμε για αυτές να έχουμε και συγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές, γιατί πια έχουμε φάρμακα στη διάθεσή μας, που είναι ειδικές θεραπείες για κάθε μετάλλαξη.
0: Βέβαια. Και η υγρή βιοψία γίνεται με μια αιμολυψία ή είναι πιο...
1: Ακριβώς, είναι μια απλή αιμολυψία, μια γενική αίματος, σε ένα απλά ειδικό φιαλίδιο. Και είναι πολύ εύκολο τόσο το να γίνει, να το κάνουμε αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα επίσης να βλέπουμε την εξέλιξη της νόσου σε διαφορετικά στάδια. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε υγρή βιοψία σε κάθε υποτροπή της νόσου. Γιατί ο καρκίνος είναι μια κατάσταση η οποία είναι μεταβαλλόμενη και μπορεί να συμβαίνουν επίκτητες μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου και μετά από τις θεραπείες του. Γιατί κάθε θεραπεία που δίνουμε δυστυχώς μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλό και να μας κρατήσει σε ύφεση τον καρκίνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά κάποια στιγμή δημιουργούνται κλόνοι καρκινικών κυττάρων, οι οποίοι ξεφεύγουν από αυτόν τον έλεγχο. Ναι. Και αυτοί οι κλόνοι καρκινικών κυττάρων έχουν διαφορετικές μεταλλάξεις. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια real-time απεικόνηση του καρκίνου, mm-hmm. σε πραγματικό χρόνο, mm-hmm. την οποία μπορούμε να στοχεύσουμε με συγκεκριμένα φάρμακα.
0: Άρα αυτό θα σημαίνει και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα του ασθενούς, φαντάζομαι, γιατί το να κάνει συνέχεια απεικονιστικές εξετάσεις μετά από κάθε θεραπεία είναι σίγουρα πιο δύσκολο από το να κάνεις μια αιμολυψία. Θα αντικατασταθούν ή τέλος πάντων θα μειωθούν αυτές οι εξετάσεις ή πολλές για έναν ασθενή, ή απλώς προστίθεται άλλη μία σε ένα προηγούμενο στάδιο?
1: Κοιτάξτε, κυρία Ταλαχάκη, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τον απεικονιστικό έλεγχο. Mm-hmm. Ειδικά σε περιπτώσεις πιο δύσκολες, mm-hmm. τις οποίες έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια έγκαιρη διάγνωση απεικονιστικά της υποτροπής, mm-hmm. είναι αδύνατο να μην χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας.
0: Ναι.
1: Που με χαμηλή
0: δόση ακτινοβολίας,
1: mm-hmm. ακριβώς, mm-hmm. μπορούμε να έχουμε καλύτερη απεικόνιση του καρκίνου. Είναι ένα επιπλέον εργαλείο, mm-hmm. δεν αφορά όλους τους ασθενείς. Mm-hmm. Είναι πάλι, και θα το ξετοτονίσω αυτό, εξατομικευμένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενών. Mm-hmm. Όμως είναι πολύ σημαντικό όπλο στη φαρέτρα μας, γιατί με πολύ εύκολο τρόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί οι εξετάσεις αυτές δεν καθυστερούν, mm-hmm. να βγουν, έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε μία εβδομάδα να γνωρίζουμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε. Επομένως, είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ότι υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα σήμερα. Η καθημερινή νοημοσύνη μας βοηθάει σε αυτό,
0: σίγουρα.
1: Στο να έχουμε γρήγορες και άμεσες απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα. Και φυσικά η επιστήμη με τα καινούργια φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας και τα καινούργια δεδομένα, τα επιστημονικά που έχουμε και από το ΑΣΚΟ, το συνέδριο, mm-hmm. που προαναφέρατε. Κάθε χρόνο στην Αμερική γίνεται αυτό το συνέδριο. Είναι
0: παγκόσμιο. Για πάμε,
1: συνέδριο,
0: ναι, για πάμε, γιατί ήρθαν κάποια πολύ ευβίωνα νέα από το συνέδριο αυτό. Ακούσαμε για όγκους που εξαφανίστηκαν σε ένα ποσοστό 15%, μειώθηκαν σε ένα ποσοστό 80%. Πείτε μας λίγο.
1: Και αυτό το συνέδριο που έλεγα και προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αναμένουμε όλοι μας, όλη, mm-hmm. η επιστημονική κοινότητα, με πολύ μεγάλη αγωνία για να δούμε τι θα, mm-hmm. αλλάξει αυτό το practice changing που λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή θέματα τα οποία θα αλλάξουν την πρακτική μας, την διαχείριση των ασθενών μας και τη θεραπεία μας την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Μία από αυτές τις μελέτες που ανακοινώθηκε σε αυτό το συνέδριο τώρα από το Χάριγκτον, την ομάδα του που είναι εξειδικευμένη στον καρκίνο κεφαλής τραχύλου, mm-hmm. η ομάδα του είναι στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, mm-hmm. Δοκιμάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ένα φάρμακο το οποίο ήδη το έχουμε στη διάθεσή μας, mm-hmm. ήδη κυκλοφορεί και στη χώρα μας, είναι το Amivantamab. Ένα μονοκλονικό αντίσωμα και όχι εμβόλιο, γιατί έχω ακούσει πάρα, mm-hmm. πολλά αυτές τις, mm-hmm. μέρες για τα εμβόλια. Mm-hmm. Το φάρμακο αυτό δεν είναι εμβόλιο, είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο στοχεύει τον επιδερμικό αυστικό παράγοντα και τις μεταλλάξεις του ΜΕΚ. Είναι συγκεκριμένες μεταλλάξεις που αφορούν τον μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε αυτό το φάρμακο, το λαμβάνουν πάρα πολλοί ασθενείς στην Ελλάδα, εκατοντάδες ασθενείς, mm-hmm. ήδη. Mm-hmm. Και αυτό δοκιμάστηκε σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής τραχύλου, οι οποίοι δεν εμφανίζουν, δεν φύλλεται το καρκίνο τους σε HPV λίμωξη. Mm. Ένα μεγάλο ποσοστό των καρκίνων κεφαλής και τραχύλου, η αιτία τους είναι η λίμωξη από HPV, όπως και στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Mm-hmm, mm-hmm. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ασθενών που δεν εμφανίζουν τέτοιου τύπου λίμωξη και δεν οφείλεται ο καρκίνος σε αυτό, στον HPV. Και αυτοί είχαν και χειρότερη πρόγνωση. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους διαχειριστούμε και δεν ανταποκρίνονται στις θεραπείες που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας.
0: Άρα οι έρευνες αυτές έγιναν σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Mm-hmm. Αφορούν την υποομάδα των ασθενών που, mm. δεν έχουν σχέση με τον HPV. 102 ασθενείς έλαβαν το φάρμακο, mm-hmm. και φάνηκε μια συνολική ανταπόκριση στο 42% των ασθενών. Πολλοί από αυτούς είχαν πλήρη ύφεση, το 15% των ασθενών είχε πλήρη ύφεση, δηλαδή θα πει ότι εξαφανίστηκε ο καρκίνος τους. Και όταν μιλάμε για 15% στην ογκολογία, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Τεράστιο ποσοστό είναι αυτό.
1: Δηλαδή τα δικά μας τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα, mm. σε σχέση με αυτό. Ένα φάρμακο λοιπόν που κυκλοφορεί πλέον σε υποδόρια έγχυση, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε σε υποδόρια μορφή, δεν χρειάζεται ενδοφλέβια χορήγηση, mm-hmm. δεν χρειάζεται ασθενής να παραμείνει στο νοσοκομείο, mm-hmm. γίνεται κάθε 3 εβδομάδες, και το οποίο δείχνει τόσο σημαντικά αποτελέσματα, Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Όλοι μας είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Αυτοί οι 15 ασθενείς που εξαφανίστηκε η νόσος τους, αλλά και πολλοί άλλοι, γιατί υπάρχει και ένα ποσοστό που είναι περίπου 30%, οι οποίοι είχαν ανταπόκριση. Μπορεί να μην ήταν πλήρης ανταπόκριση, αλλά ήταν ανταπόκριση. Δηλαδή, μιλάμε συνολικά για ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 45% ανταποκρίσεων. Μας δίνει τη δυνατότητα σε έναν πληθυσμό ασθενών που είναι πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείρισή τους, mm-hmm. να έχουμε μια πολύ σημαντική θεραπεία και ένα φάρμακο το οποίο, όπως είπα, είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα, mm-hmm. δεν είναι χημειοθεραπεία, mm-hmm. χορηγείται υποδωρίως, δεν χρειάζεται κάποιος να μείνει στο νοσοκομείο, οπότε όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη αξία για τους ασθενείς μας.
0: Αυτό το φάρμακο, για να καταλάβω καλύτερα, είπατε ότι χρησιμοποιείται ως τώρα σε ασθενείς με μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, mm-hmm. άρα δεν χρησιμοποιείται ως τώρα σε ασθενείς με καρκίνο στο κεφαλής και τραχύλου.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Όχι. Άρα
1: μέχρι
0: εκεί
1: τώρα,
0: λοιπόν δεν έχει
1: δοκιμαστεί.
0: Ούτε
1: είχαμε τη διάθεση.
0: Ούτε σε ασθενείς με HPV ιστορικό. Ωραία.
1: Όχι. Και είχαμε και την άνοσοθεραπεία. Αυτή ναι. η θεραπεία τώρα η καινούρια αφορούσε ασθενείς που έχουν ήδη λάβει χημειοθεραπεία ή άνοσοθεραπεία και έχουν υποτροπιάσει σε αυτή.
0: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί αυτό το θαυματουργό μονοκλονικό αντίσωμα και σε άλλους καρκίνους και να δούμε,
1: ναι.
0: να δούμε και άλλα.
1: Αλήθεια,
0: και, άλλα. Και πολύ καλά νέα, πολύ σύντομα και για το πάνκρεας είχαμε από το συνέδριο αυτό. Που είναι
1: ναι, το πάνκρεας
0: είναι
1: μια πάρα πολύ δύσκολη νόσος. Χωρίς θεραπεία, δεν υπάρχουν θεραπείες τα τελευταία 30 χρόνια της εξουσίας. Διαχειριζόμαστε τους ασθενείς μας με πολύ μεγάλη δυσκολία. Πολλοί από αυτούς φεύγουν από την νόσο. Ένας πολύ επιθετικός και θανατηφόρος καρκίνος, που δυστυχώς αν δεν βρεθεί νωρίς, δεν έχουμε πολλά πράγματα στην διάθεσή μας να προσφέρουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σε ό,τι αφορά τα θέματα του καρκίνου του πανκρέατος, βλέπουμε και περιπτώσεις πλέον ασθενών που την διαγνώσουν έγκαιρα mm-hmm. με κάποιες αντικονιστικές εξετάσεις. Mm-hmm. Το φάρμακο τώρα για το οποίο μιλάμε είναι το Νταραξόνδραση. Μπαίνουν και περίεργα ονόματα αυτά τα φάρμακα τα καινούργια. Το οποίο στοχεύει μία μετάλλαξη του RAF. Είναι η άλλη οδός, όπως σας έλεγα πριν για τον EGFR, που είναι ο επιδερμικός οξυστικός παράγοντας. Αυτό είναι ένα άλλο μονοπάτι mm-hmm. Που στοχεύεται με το φάρμακο αυτό. Και έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών ωφελήθηκαν από αυτή τη θεραπεία. Πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη των γονιδίων, των ογκογονιδίων του KRAS ανοιχνεύεται σε πάνω από 90% των ασθενών με καρκίνο πανκρέατος. Άρα είναι μια πάρα πολύ συχνή μετάλλαξη. Uh-huh. Αυτοί που ωφελήθηκαν ήταν ασθενείς που είχαν τη μετάλλαξη G12D, και η οποία είναι επίσης πάρα πολύ συχνή. Mm-hmm. Και είχαμε ανταποκρίσεις που ήταν πολύ καλές για τα δεδομένα του πανκρέατος.
0: Που έδωσαν μια παράταση στη ζωή των ασθενών.
1: Παράταση της επιβίωσης, mm-hmm. ακριβώς, και ένα ελεύθερο νόσου διάστημα σε περίπου 32% των ασθενών. Σε σχέση με την χημειοθεραπεία που είναι 11%, για να καταλάβετε λίγο να σας πω τα νούμερα.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία νέα θα κλείσουμε την εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε, γιατί ίσως δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο, κυρία Μιλάκη, και άλλη φορά. Ας ακούσουμε και κάτι ευχάριστο. Μας αξίζει.
1: Ναι, λοιπόν. Είναι διαφορετικές ειδήσεις αυτές σε σχέση με αυτά που διαχειριζόμαστε καθημερινά.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Καλαφάκη, και σας το ζητάω και ως προσωπική χάρη, να λέτε τα καλά νέα.
0: Με βρίσκετε απολύτως σύμφωνοι.
1: Στην δυνατότητα, στην καθημερινότητά σας και στην εκπομπή σας, να λέτε τα καλά νέα. Υπάρχουν πολύ καλές ειδήσεις και θα πρέπει να ακούγονται.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Έτσι προσυπογράφω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Φτάσαμε στο ένα λεπτό πριν από τις 12. Πάμε γρήγορα στο Earth News Radio για το δελτίο ειδήσεων. Και εμείς ραντεβού ξανά την Πέμπτη στις 11 το πρωί για την εκπομπή Ό,τι της φάνη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν 150 στελέχη του κόμματος, ανάμεσα στα οποία και 7 βουλευτές, οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπυρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης και ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει παρούσα στην ενεργό πολιτική και στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό κείμενο βρίσκεται υποσυζήτηση στην Τεχεράνη και δεν έχει σταλεί ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες, όπως είπε, τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δαβάκης. Στην Αθήνα συγκεντρώνεται η Παγκόσμια Ναυτιλιακή Κοινότητα για τα Ποσειδόνια 2026. Η στιγμή αυτή μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να αναλογιστούμε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά και να αξιοποιήσουμε μελλοντικά τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές των δύο χωρών, τόνισε στην αυτεμπορική Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται από τις αρχές Ιουνίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας πλην των γιατρών, καλύπτοντας νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Παράλληλα εντάσσονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια, τα καθαριστήρια, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης. Με τις νέες επεκτάσεις, η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμόζεται σχεδόν σε 2 εκατομμύρια μισθωτούς, καλύπτοντας πάνω από το 70% των απασχολουμένων του ιδιωτικού τομέα. τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας του. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχτηκε το Ντνίπρο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπο.

0: φαίνεται, φίλες και φίλοι, πως ο Τραμπ πια δεν θέλει άλλο αυτήν την στάση του Ισραήλ που επί της ουσίας επιχειρεί να εκτροχιάσει τη διαπραγματευτική διαδικασία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι ακούσατε, μάθατε για μια τηλεφωνική συνομιλία ιδιαίτερα έντονη, ας το πω έτσι κομψά και ευγενικά, μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου. Έφτασαν όπως μεταδίδουν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία και κυρίως το Άξιος να ακουστούν οι φωνές του Τραμπ που έλεγε στον Νετανιάχου «Είσαι τρελός, θα ήσουν στην φυλακή αν δεν ήμουν εγώ». Έβγαλε αμέσως ανακοίνωση στο Social Truth λέγοντας πως συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με το Ιράν και ότι το Ισραήλ θα πάυσει να βομβαρδίζει τμήματα της Βηρυτού. Μένει να δούμε τώρα πόσο υπάκουος θα είναι ο Νετανιάχου. Βάλτε ένα ερωτηματικό εσείς γι' αυτό. Και εμείς εξακολουθούμε να παρακολουθούμε χωρίς να έχουμε καν εικόνα πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Καλό σας μεσημέρι, 12 και 12 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο RT News Radio. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της. Δημήτρης Τάκης, welcome.
1: Και καλώς όρισα, καλώς όρισες. Καλό μήνα να πούμε, καλό καλοκαίρι,
0: μήνα,
1: όλα αυτά
0: καλό
1: μαζί.
0: Καλό μήνα, Δημήτρη. Ξεκουράστηκες λιγουλάκι.
1: Ναι.
0: Καλό ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίες ανάσες αυτές οι μικρές, είναι αναζωογονητικές. Εμείς είμαστε εδώ. Ελπίζω ότι είστε κι εσείς εκεί, φίλες και φίλοι. Στείλτε μας τα μηνύματά σας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber. Μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8. Ναι. Καλημέρα και σε σένα, Σάντι. Το drink δικό σου ήταν που ακούστηκε από το προσωπικό μου messenger. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε, θα τα πούμε όλα σήμερα. Ναι. Κάτι να ξεκινήσουμε από αυτήν την τελευταία εξέλιξη, την επί της ουσίας την διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
1: Σωστά.
0: Αν εξαρτητοποιούνται Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Χαρίτσης και άλλοι τρεις βουλευτές, 150 στελέχη αποχωρούν, η δε κυρία Χτσιόγλου παρετείται από βουλευτής, διευκρινίζοντας μέσα από το Facebook σε προσωπική έτσι ανάρτηση ότι δεν εγκαταλείπει την ενεργό πολιτική. Εμείς έως εκεί θα πάμε, γιατί θα καλωσορίσουμε αμέσως τον συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε και στους δυο σας.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Βαγγέλη μου, καλό μήνα. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να μαθαίνουμε τις εξελίξεις. Δώσ' μας λίγο όλο το ρεπορτάζ.
2: Έπρεπε να το έχετε συνηθίσει έτσι μια αριστερά. Μπορεί να διασπάται σε πολλά και διαφορετικά κομμάτια.
0: Καλά, κάποια στιγμή να ησυχάσουν λίγο κιόλας. Ναι, να καταλήξουν και τι θέλουν να κάνουν. Γιατί μας έχουν σε μια παραζάλη. Έλα.
2: Το επίδικο πλέον είναι η επόμενη μέρα.
0: Προφανώς.
2: Από αυτά. Τα γνωρίζαμε σχεδόν όλα, ακόμα και την προοπτική, την πιθανότητα ισχυρή όμως της παρετήσεως εκ του κοινοβουλευτικού αξιώματος κυρίας Εύης Αξιόγλου. Η επόμενη μέρα είναι το επίδικο, δεν είναι όμως για την Νέα Αριστερά, για τους 7 βουλευτές και τα 143 στελέχη, αλλά είναι και για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Και κυρίως αναφέρομαι στο δεύτερο. Όχι ότι δεν σημαίνει κάτι η κίνηση αυτή από τη μεριά ενός υψηλού στελεχικού δυναμικού της Νέας Αριστεράς, διότι πολλοί υποστηρίζουν ότι ανοίγει την κερκόπορτα για ευρύτερες και ισχυρότερες ανακατατάξεις στον χώρο της αριστεράς, ενδεχομένως και στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αναφέρομαι στην υπόθεση του κυρίου Δούκα.
0: Ναι, είναι σαφές βεβαίως και θα τα δούμε αυτά εμείς σε λίγο με τη Φόφη Γιωτάκη, Βαγγέλη μου. Αλλά λέω πως τελικά αποδεικνύεται αυτό που περιμέναμε επί της ουσίας, ούτε αυτό μας εκπλήσει, ότι η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει και να ανακοινώσει το κόμμα αυτό λειτουργεί ως καταλήτης και ως προς το ΣΥΡΙΖΑ και ως προς τη Νέα Αριστερά.
2: Ναι, τώρα γι' αυτό λέμε ότι το επίδικο είναι η επόμενη μέρα. Αν για παράδειγμα το ερώτημα αποτίθεται, οι 7 βουλευτές θα συνεργαστούν με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Πώς θα συνεργαστούν, εν ενεργεία όχι φαντάζομαι, γιατί έχει πει ότι εν ενεργεία βουλευτές δεν παίρνει.
2: Ένα πρώτο ερωτηματικό λοιπόν είναι αυτό. Κατά τη γνώμη μου δεν θα είναι και οι 7.
1: Δεν θα είναι και οι 7 στο κόμμα Τσίπρα?
2: Ναι, δεν θα είναι.
1: Τότε γιατί παραιτήθηκαν από την αριστερά?
2: Σωστή ερώτηση. Επί του παρόντος χρόνου.
0: Επίκυνται και άλλες διεργασίες γι' αυτό.
2: Επί του παρόντος χρόνου δεν θα είναι και οι 7.
1: Μάλιστα.
2: Η παραίτηση της κυρίας Αξιόγλου εκ του κοινοβουλευτικού αξιώματος μπορεί να φωτογραφίζει την απέτηση του κυρίου. Έτσι. Την προϋπόθεση, όχι την απέτηση.
0: Την προϋπόθεση Τσίπρα.
2: Που έχει θέσει ο κύριος Τσίπρας. Για συντογραφίζει την απέτηση του κυρίου. Την προϋπόθεση, όχι την απέτηση.
0: Την προϋπόθεση Τσίπρα.
2: Που έχει θέσει ο κύριος Τσίπρας.

0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, Βαγγέλη μου, γιατί επί της ουσίας βλέπουμε πια μια ξεκάθαρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, έτσι.
0: Ναι, είναι αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στο συγκεκριμένο χώρο αριστεράς και κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν κάτι, αλλά κατά την εκτίμησή μου θα πρέπει να έχουμε λίγο
1: υπομονή,
0: υπομονή
1: και να περιμένουμε.
0: Μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο καθαρή η εικόνα.
1: Εκεί ναι, εντάξει.
0: Πάντως το πλαίσιο που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Αριστερά διαλύεται ως κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει προέλθει από κάλπη. Όπως μου έλεγε μάλιστα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με δεικτικό τρόπο, εμείς και πέντε να μείνουμε έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι, σωστό, γιατί προήλθε το κόμμα από τις εκλογές.
1: Από τις εκλογές, ναι, ναι.
0: Αυτό βέβαια σημαίνει και πολλά. Διότι για παράδειγμα το Σάββατο στις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να εξελιχθεί, να μετατραπεί και ιστορική, να γίνει ιστορική.
1: Ήταν το ερώτημα που θέλω να σας θέσω, Βαγγέλη. Τι περιμένουμε από την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο?
0: Πολλά και διαφορετικά
1: πράγματα. Δηλαδή...
0: Έχει ακουστεί ακόμα και παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
2: Βαγγέλη, θα είναι τόσο άγριο το κλίμα όσο ακούγεται? Μου έλεγε χθες ένας συνάδελφος που ασχολείται με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν προτροπές των μεν προς τους δε να πάρουν αδιάβροχο μαζί τους για να γλιτώσουν από το φτύσιμο.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ναι, η εμφύλη, η πόλεμη εντός των κόλπων της αριστεράς είναι ισχυρότερη του ταξικού αντιπάλου. Αλλά ιστορικά το λέω αυτό προς Θεού και για λίγο χιούμορ. Βέβαια, το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι τεταμένο. Η μειοψηφία ζητά λύση εδώ και τώρα, οποιαδήποτε λύση, αλλά και εδώ και τώρα καθαρές δηλαδή κουβέντες. Η πλευρά του Σοκράτη Φάμελου έχω την αίσθηση ότι θα επιμείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ενωτική πρωτοβουλία. Δεν ξέρω βέβαια πρακτικά τι μπορεί
1: τι
0: να σημαίνει
1: αυτό.
0: Ναι,
1: έχεις δίκιο.
0: Ο Τσίπρας για παράδειγμα αρνείται τη συνεργασία με δομημένους
1: Τι σημαίνει να μας το εξηγήσει ο κύριος Φάμελος. Και έχω και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί θα ακούσουμε τώρα, θα συνομιλήσουμε και με τη συνάδελφο τη Φόφη Γιωτάκη, Βαγγέλη, το ερώτημα για σένα. Τι θα γίνει με τον κύριο Πολάκη?
0: Εγώ το κάνω ως εικόνα. Το έλεγα και χθες το βράδυ στην εκπομπή μας. Εγώ το κάνω ως εικόνα. Πάντοτε ο κύριος Πολάκης μας έχει συνηθίσει να πηγαίνει στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής με τη μηχανή του. Φτάνει λοιπόν, ας το κάνουμε εικόνα. Φτάνει λοιπόν ο κύριος Πολάκης με τη μηχανή του. Ο κύριος Σοκράτης Φάμελος στην τελευταία συνέντευξη στον Αντένα είπε ότι ο κύριος Φάμελος δεν είναι πλέον μέλος των ανωτάτων καθοδηγητικών.
1: Ακριβώς.
0: Διότι έχει διαγραφεί εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος.
1: Και με βάση το καταστατικό.
0: Επομένως, εκεί τι θα γίνει? Θα είναι αποδεκτός να εισέλθει στην αίθουσα της Κεντρικής Επιτροπής?
1: Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό να το δούμε, γιατί η διαγραφή Πολάκη μπορεί να έχει μία συνέχεια. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.
2: Χαμός.
1: Ναι.
2: Στην κυριολεξία χαμός.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε να καλωσορίσουμε την αγαπημένη μας Φόφη Γιωτάκη. Φόφη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, είδες λοιπόν που δεν μας αφήνουν να πλήξουμε, σιγά που θα μας άφηναν.
3: Διάβολο εβδομάδα για την κεντροαριστερά γενικώς.
1: Και δεν θα είναι μόνο η εβδομάδα αυτή, έχω την αίσθηση.
3: Όχι, όχι. Νομίζω απλώς ότι έχουμε πυκνά γεγονότα μέσα στην εβδομάδα, ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, το κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια συνεδρία στην Παρασκευή, έτσι.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει εξαναβολής συνεδρία την Παρασκευή. Η συνεδρία ήταν
1: πολιτικό συμβούλιο.
3: Να γίνει το πολιτικό συμβούλιο αύριο. Δηλαδή εκεί συμμετέχουν κορυφαία στελέχη του οργάνου και συνεδριάζουν υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν θα συμβεί αύριο κάτι σχετικό. Γιατί προφανώς όλοι θέλουν να κερδίσουν χρόνο.
1: Ναι.
3: Χρόνο και χώρο για να δουν πώς μπορούν να τροποποιήσουν το σχεδιασμό τους, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπως ξέρετε, παιδιά, δεν χρειάζεται να σας το πω και εγώ. Τις τελευταίες ημέρες θα αρχίσουν και εμφανίζονται αρκετές δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε και σήμερα και νομίζω και άλλες μέσα στην εβδομάδα. Χθες είχαμε μια νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία δείχνει το ΠΑΣΟΚ από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο να χάνει περίπου 4 μονάδες. Ναι. Δηλαδή ήταν 14,4 και έφτασε 10,5.
1: Και να βρίσκεται στην τέταρτη θέση.
3: Και να βρίσκονται ακριβώς στην τέταρτη θέση.
1: Ερώτηση.
3: Είναι καθόλου καλή εξέλιξη.

0: εντάξει.
1: Προφανώς. Γιατί χάνει όμως την ψυχραιμία του, το έχει ξαναδεί, θέλω να πω.
0: Ναι, και δεν πυροβολεί στους δημοσκόπους.
1: Το ένα είναι γιατί χάνει την ψυχραιμία του. Δεύτερον, είναι γιατί ακριβώς πυροβολεί τους δημοσκόπους η Λίβδιν. Και πραγματικά υπάρχει μια απορία, δηλαδή, εάν διαχειρίζεται με τέτοια ταραχή, πολιτική ταραχή, τέτοιου είδους ευρήματα, τα οποία παράλληλα και ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει το Πασόκενο, έχει να αντιμετωπίσει και άλλου είδους πολιτικές τοποθετήσεις, συμπεριφορές, παύλα συμπεριφορές, όπως του Δούκα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ψυχραιμία, παιδιά, περί αυτού πρόκειται.
0: Ψυχραιμία, παιδιά, από όλους. Νομίζω δεν υπάρχει ψυχραιμία αυτή τη στιγμή στο Πασόκ και θα πρέπει να την ξαναβρούν, γιατί αν δεν την βρουν, ο χρόνος περνάει και περνάει, προχωράει εις βάρος του, θα έλεγα, γιατί όπως ξέρουμε, εάν μέχρι το τέλος Ιουλίου το Πασόκ δεν καταφέρει να επανέλθει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, αντιλαμβανόμαστε ότι ο φετινός Σεπτέμβριος θα είναι αρκετά γκρίζος και σίγουρα σε μια απόχρωση που δεν θα ήθελα να δούμε.
2: Μέχρι το τέλος,
0: πλησιάζουν οι εκλογές.
2: Μέχρι το τέλος Ιουλίου δύσκολο το βλέπω, γιατί είναι Ιούνιος, οι δημοσκοπήσεις αυτοί που είδαμε χθες και αυτές που θα έρθουν όλες τις επόμενες μέρες μέχρι την Κυριακή έχουν βγάλει το Πασόκ
0: σίγουρα
2: από τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω αν σε ένα μήνα θα καταφέρει όλο.
1: Εντάξει,
2: αυτό το πράγμα
1: αυτό
2: να γυρίσει τούμπα.
0: Απλώς εγώ το λέω ως εξής. Επειδή είναι φωτογραφίες της στιγμής, όπως μας αρέσει να λέμε δημοσιογραφικά, και επειδή έχουμε δει τα τελευταία από το 2023 μετά την εκλογική κατάρρευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και τις πολλαπλές διασπάσεις που ακολούθησαν, είδαμε να γίνονται πράγματα και θάματα μέσα σε ελάχιστες μέρες.
1: Έτσι.
0: Και το βλέπουμε και αυτό. Βλέπουμε δηλαδή αυτές τις ώρες να κλείνουν διάφοροι κύκλοι που άνοιξαν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Κλείνει στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος της Νέας Αριστεράς και σίγουρα κλείνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Πιανού κόμματος δηλαδή, ενός κόμματος που προέκυψε από το ΣΥΡΙΖΑ, πιανού κόμματος δηλαδή του κόμματος που είχε αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραμέρισε αλλά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα επανήλθε και στην πραγματικότητα πέρασε ελάχιστος χρόνος, επανήλθε με ένα νέο κόμμα, του οποίου ακόμα το κόμματος δεν ξέρουμε τη σύνθεση. Δηλαδή έχει μόνο 5 εκπροσώπους τύπου. Θέλω να πω ότι γίνονται πολλά και θα γίνουμε στον Ιούνιο και θα δούμε προφανώς και όργανα διορισμένα προσωρινά από τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε και από το Πασόκ να προσπαθεί με μια σκιώδη κυβέρνηση, όπως ακούγεται, να γυρίσει στον Brand FM με τη Νέα Δημοκρατία, όντας όμως την τέταρτη θέση. Πράγμα που, δηλαδή, πρόκειται για μια μάχη που θα δώσει με διαφορετικούς όρους πια.
1: Προφανώς.
0: Αλλά
1: το με μια σκιώδη κυβέρνηση που, με μια σκιώδη κυβέρνηση που λες, Φόφη, δείχνει μια αναδιάταξη, έτσι, του Πασόκ και αναδιατάσσεται για να δει πώς θα αντιμετωπίσει πια το τοπίο που διαμορφώνεται.
0: Ευαγγελία μου, νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει από την επομένη του συνεδρίου του Πασόκ.
1: Αυτά,
0: γιατί το Πασόκ χάνει χρόνο.
1: Εμείς οι παλιοί αυτά ξέραμε. Ότι μετά τα συνέδρια, έτσι, είχαμε μία σκιώδη κυβέρνηση από το κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Διατάσσεται δυνάμει σου. Χάσαμε, νομίζω, πάρα πολύ χρόνο.
2: Να σε ρωτήσω.
1: Επίσης, επειδή είπε ο Δημήτρης ότι μέχρι τον Ιούλιο το βλέπω πάρα πολύ σύντομα, ας λάβουμε και μία άλλη παράμετρο. Είπε σε ένα μέρος της παραμέτρου ότι ο Τσίπρας, απλώς ανακοίνωσε ένα κόμμα και ξέρουμε την επικοινωνιακή του ομάδα, ένα. Κυρίως όμως, πάρα πολλές φορές έχουμε δει σκηνικά να αλλάζουν από λάθος διαχείριση και πολιτικές γκάφες δημόσιες, ενώ ως προς τις θέσεις, τοποθετήσεις κτλ. Έτσι. Και επειδή λοιπόν είναι πάρα πολύ θολό το τοπίο και είναι μια κινούμενη άμμος, ναι, πράγματι, αν πάει για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μπορεί και να είναι δύσκολο για το Πασόκ.
0: Πάντως, εγώ δεν αποκλείω οποιαδήποτε εξέλιξη. Όπως δεν αποκλείω ένα νέο κύκλο σοβαρής περιδίνησης στο εσωτερικό του Πασόκ.
1: Αυτό ήταν που θέλω να σε ρωτήσω. Αν θα γεννήσει τέτοιο πράγμα η φάση του Πασόκ.
0: Δεν αποκλείεται. Είδαμε τον κύριο Δούκα.
1: Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Να βγαίνει στη μέση του τριημέρου και να λέει αυτά που είπε, που τα έχει ξαναπεί τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης και τα λένε άλλοι, αλλά αυτή τη φορά έβαλε και θέμα του ποιος θα είναι ο αρχηγός στην επόμενη φάση. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι η διευκρινιστική δήλωση δεν ήταν απόλυτα διορθωτική δήλωση.
1: Καθόλου, θα έλεγα εγώ.
0: Απλώς δεν είπε, δεν έβαλε το θέμα του αρχηγού.
2: Εγώ
0: θα το δούμε. Το απάντησε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία Άννα Διαμαντοπούλου είναι η δεύτερη ψυχή του Πασόκ, όπως έχουν πει οι ίδιοι χαριτολογώντας σε μια συνάντηση τους προένος έτους, νομίζω. και του είπε ότι δεν παρακαλάμε ειδικά αυτούς που μας προσβάλλουν για συνεργασία. Στο Πασόκ υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές γνώμες που παλαιότερα μπορούσε να τις αξιοποιεί ως συγκριτικά πλεονεκτήματα.
1: Και να τις απορροφά ως κραδασμούς.
0: Ακριβώς. Αυτό βλέπουμε ότι τώρα γίνεται πολύ δύσκολα. Αυτό ίσως γίνεται πολύ δύσκολα και για έναν ακόμα λόγο, διότι ο αρχηγός του Πασόκ στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός είναι πάρα πολύ χαμηλά, συνεχίζει να είναι χαμηλά και να μειώνεται η απήχησή του. Το είδαμε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ένα είναι αυτό και σίγουρα το άλλο είναι η λειτουργία του κόμματος, κατά την άποψή μου. Είναι αυτό που είπαμε, ότι
1: το οποίο βάζουν και ξαναβάζουν και είναι πάντα μπροστά.
2: Ερώτημα, Φόφη.
0: Να περιμένει το κόμμα Τσίπρα.
2: Θα ξαναανοίξει η συζήτηση για το αν πρέπει, αν μπορεί να υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Δούκας? Γιατί το ρωτώ? Γιατί χθες η κυρία Αποστολάκη είπε στο Άξιον ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στην πρώτη θέση. Υπάρχει μία άποψη που την λένε και άλλα στελέχη. Η κυρία Αποστολάκη είπε ότι αυτή είναι και η απόφαση του συνεδρίου, ότι είτε το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα, είτε δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα και θα μείνει στην αντιπολίτευση. Και υπάρχει και η άποψη Δούκα που λέει ότι πρέπει αυτά να το δούμε, διότι αν μείνουμε σε αυτή τη θέση και το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, στις δεύτερες εκλογές θα εξαϊλωθεί, γιατί η μισή θα πάνε από εδώ, η μισή από εκεί.
0: Δημήτρη, νομίζω ακριβώς, Δημήτρη, ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε το εξής. Στελέχοι και βουλευτές να πηδάνε πολύ πιο εύκολα από τη βάρκα που είναι, ή προς το κοινό ή προς μια άλλη βάρκα, που νομίζουμε θα τους βγάλει πιο εύκολα στον προορισμό τους. Και βλέπουμε όλο και να μειώνονται οι πιθανότητες συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων. Και γιατί? Γιατί όντως υπάρχουν διαφορές. Η κυρία Θεόνικου Φωνολικολάκου δεν ήταν που είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική κουλτούρα, και μάλιστα είπε ότι δεν είναι όμορφος χώρος το ΠΑΣΟΚ της Ελλάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και καινούργιες οπτικές. Καινούργιες οπτικές που ενδεχομένως να είναι πιο ευρύχωρες για το ευρύ κοινό που θέλει να προσελκύσει ο κύριος Τσίπρας, όμως βάζει νέα ζητήματα. Το ΠΑΣΟ ξέρουμε ότι είναι κεντροαριστερά και νομίζω ότι είναι και ανιστόρητη λίγο αυτή η αναφορά της κυρίας Κουφωνικολάκου, αλλά τέλος πάντων βλέπουμε ότι μπαίνουν στο τραπέζι και τέτοιες απόψεις. Άρα ο κύριος Τσίπρας επίσης έχει διαμηνήσει ότι δεν θέλει συνεργασία, θέλει μόνο μέλη στελέχη στο κόμμα του. Άρα μέχρι να το πω έτσι, τον πρώτο γύρο των εθνικών εκλογών, δεν πιστεύω ότι από καμία πλευρά θα δοθεί σήμα συνένεσης, συνεννόησης και συνεργασίας.
1: Μάλιστα. Φόφη μου.
0: Θα μπορεί να τα δούμε μεταξύ πρώτου ή δεύτερου.
1: Θα τα δούμε. Το βέβαιο είναι ότι είναι υποπίεση το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Από
1: πολλές πλευρές. Φόφη Γιωτάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για χαρά, για χαρά. Η πολιτική συντάκτρια, η συνάδελφός μας Φόφη Γιωτάκη ήταν. Πάμε, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή στην οποία αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο 5% εναρμονισμένος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Εντός της ημέρας καταθέτει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων. Εντείνονται οι εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεσμπολά παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για δεσμεύσεις κατάπαυσης πυρός. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, σε τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τη φασαρία. Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από περίπου μία ώρα σε εινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρα στο Μαρκόπουλο. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση του ήχου. Η Χαραγιανοπούλου είναι, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια. Και εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε προκαταβολικά τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή, κύριε Τάκη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλέσαμε τον κύριο Συρίγο να συζητήσουμε και να κατανοήσουμε, γιατί έχει πάντα άριστη πληροφόρηση σε σχέση με τα συμβαίνοντα στην Αλβανία, για το τι είναι αυτά τα επεισόδια που έχουν εκδηλωθεί εκεί στην Σβέρνιτσα. Μάλιστα, έχουμε και τον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενούς που ξυλοκοπήθηκε. Αυτά τα επεισόδια σημειώθηκαν γιατί οι κάτοικοι αντιδρούν στην κατασκευή ενός υπερπολιτελώς τουριστικού θερέτρου, επικαλούμενοι περιβαλλοντολογικές ανησυχίες αλλά και ιδιοκτησιακά ζητήματα. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει διαμαρτυρηθεί. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο Έντι Ράμα, δηλώνει άγνοια για την ύπαρξη Ελλήνων ομογενών στην περιοχή και χαρακτήρισε τα επεισόδια ως ενέργεια ιδιωτικών φρουρών. Πάντα ο Ράμα έχει έναν τρόπο να διατυπώνει κάπως τα πράγματα και τα συμβαίνοντα.
2: Είχαμε και ένα μπιφ μεταξύ Ράμα και Τσίπρα.
0: Και Τσίπρα θα ξαφνικά. Το βάλω στο τέλος, ναι. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, τι είναι όλα αυτά?
1: Λοιπόν, η Αλβανία είναι η μοναδική χώρα από τις πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ η οποία δεν έχει κλείσει, δεν έχει λύσει το θέμα της αποκαταστάσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών της. Έχουν ψηφιστεί μια σειρά από νόμους. Κανένας όμως από αυτούς, ο τελευταίος ήταν το 2020, δεν έχει μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική. Κάποιες περιοχές επιστρέφουν. Άμα θέλουμε να δούμε όμως το μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεν περίπτωση των περιοχών που κατοικούν αλβανικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, οι επιστροφές έχουν φτάσει το 60%. Στις περιοχές που κατοικούν ελληνικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, στο μεν Αργυρόκαστρο είναι γύρω στο 30%, στην περιοχή των Αγίων 40 είναι γύρω στο 20%, και στις περιοχές εκείνες όπου κατοικεί η μειονότητα, στη Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό διότι αυτό είναι η μεγάλη εικόνα και αυτό απαντάει και σε αυτό που ο κύριος Ράμας τον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να ήταν ενέργεια ιδιωτικής εταιρείας αυτό που έγινε, αλλά έγινε παρουσία της αστυνομίας και δυστυχώς δείχνει μια τάση, όχι μια τάση, μια επιλογή της αλβανικής κυβερνήσεως.
0: Στάση είναι, δεν είναι τάση, είναι στάση της και αλβανικής κυβέρνησης απέναντι σε αυτά.
1: Ναι. Τώρα, ειδικά για τη συγκεκριμένη περιοχή, είναι μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλους.
0: Μάλιστα.
1: Μια λιμνοθάλασσα δίπλα στον Αυλώνα, εκεί είναι δύο χωριά, η Νάρτα ή Άρτα και το Σβερνέτσι ή Σβερνίτσα, όπως τη λένε.
0: Σβέρνετσα, άλλοι το λένε, ναι.
1: Ναι. Εγώ το ήξερα ως Σβερνέτσα, αλλά τέλος πάντων δεν παίζει ρόλο. Είναι το σημείο εκείνο, το βορειότερο σημείο όπου ομιλούνται ελληνικά στην Αλβανία. Οι κάτοικοι τους είναι Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι ο Αλβανός πρωθυπουργός λέει δεν ήξερα ότι μένουν εκεί Έλληνες, είναι χαρακτηριστικό και αυτό της αντιλήψεώς του να περιορίσει τους Έλληνες μόνο σε συγκεκριμένα χωριά γύρω από το Αργυρόκαστρο και τους Αγίους 40.
0: Ναι.
1: Μιλούσαν και μιλάνε ελληνικά και σήμερα όταν πάτε στο χωριό μιλάνε ελληνικά. Η περιοχή αυτή δυστυχώς έχει δεχθεί τρομερή περιβαλλοντική ρήπανση επειδή είναι δίπλα στον Αυλώνα.
0: Ναι.
1: Όλα τα απόβλητα του Αυλώνα, όλα τα λίμματα καταλήγουν σε αυτή τη λιμνοθάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία πέρσι που την είχα επισκεφθεί είχε σε πολλά σημεία ένα χρώμα ροζ μοβ και πολλές φυσαλίδες στην επιφάνεια. Είναι δηλαδή τεράστια περιβαλλοντική μόλυνση. Παραμένει όμως εξαιρετικής ομορφιάς. Πριν από 1,5 χρόνο είχε γίνει γνωστό ότι ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κουσνέρ, μαζί που έχει παντρευτεί την κόρη του ενδιαφερόταν να προχωρήσει σε τουριστική αξιοποίηση δύο σημείων. Το ένα είναι η μίσος Σάσων.
0: Ακριβώς.
1: Που βρίσκεται έξω από το λιμάνι του Αυλώνα και το άλλο είναι η συγκεκριμένη λιμνοθάλασσα.
0: Ναι.
1: Όταν είχε ανακοινωθεί αυτό το πράγμα, είχαν βγει διάφοροι που ήταν ιδιοκτήτες αυτής της περιοχής, λένε ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Mm-hmm. Υπήρχε μια αντίδραση. Τώρα, πριν από μερικές ημέρες, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm. πήγε στην περιοχή μια ιδιωτική εταιρεία
0: mm-hmm.
1: και τοποθέτησε σειρματοπλέγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σαφές.
0: Η εταιρεία αυτή εκπροσωπεί τον κύριο Κούσνερ?
1: Από ό,τι φαίνεται, όχι. Είναι μάλλον μια ιδιωτική αλβανική εταιρεία. Τώρα το έκανε για λογαριασμό του Κούσνερ, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ούτε έχει εγκριθεί κάποια στρατηγική επένδυση στο όνομα του Κούσνερ.
0: Ναι. Σε όλο αυτό να βάλω και μια
1: παράμετρο. Λέω αυτό, ναι. Με συγχωρείτε που πηγαίνω σε αυτό το θέμα. Αλλά η εντύπωσή μου είναι ότι σε αυτή τη φάση
0: ναι.
1: δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για την περιοχή και να είναι μη Αλβανός.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, απλώς χρησιμοποιείται το όνομα του Κούσνερ για να δοθεί η εντύπωση ότι πάει να γίνει κάτι μεγάλο και ωραίο κτλ.
0: Ναι, μα μιλάνε για επένδυση μαμούθου και μου έκανε εντύπωση, κύριε Συρίγο, γιατί έχει και το Πολίτικο εκτεταμένο ρεπορτάζ γι' αυτό. Προφανώς και μιλάει για τον γαμπρό του Τραμπ.
1: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εγκριθεί κάποια στρατηγική επένδυση. Δεν λέω ότι αποκλείεται, ναι. αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο
0: τώρα,
1: αυτή τη στιγμή από τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Έχω μία απορία. Διαβάζω και μαθαίνω ότι η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας, ΣΠΑΚ είναι το αρτικόλεκτο, έχει ναι. ξεκινήσει έρευνα σχετικά με αυτό το φιλόδοξο τουριστικό έργο που συνδέεται ή δεν συνδέεται, εν πάση περιπτώσει, με τον Κούσνερ. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, το αλβανικό κράτος δεν γνωρίζει τα της επενδύσεως αυτής? Τι σημαίνει ότι παρεμβαίνει η Ειδική Εισαγγελία και ξεκινά έρευνα?
1: Λοιπόν, το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Αμερική
0: ναι.
1: προσπάθησαν να φτιάξουν ένα σύστημα το οποίο να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει διαφθορά στην Αλβανία.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάξανε λοιπόν ένα ξεχωριστό σύστημα από το δικαστικό σύστημα, με εισαγγελείς, με δικούς τους δικαστές, με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο ονομάστηκε ΣΠΑΚ.
0: Μάλιστα, μας τα εξηγείτε.
1: Τώρα, πόσο ανεξάρτητο είναι δεν το ξέρουμε. Διότι στην υπόθεση Μπελέρη δεν έδειξε καμία ανεξαρτησία.
0: Μίλησε ο κύριος Μπελέρη σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο μας. Ναι, για πείτε μας.
1: Δεν έδειξε καμία ανεξαρτησία στην υπόθεση Μπελέρη. Αντιθέτως, έδειξε ότι οδηγηθείται εντελώς από τον Ράμα. Είναι όμως γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν ζωρίσει τον Αλβανό Πρωθυπουργό. Παραδείγματι, έχει βάλει στο στόχαστρό του mm-hmm. την αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως.
0: Μάλιστα.
1: Κυνηγεί σε κάποιους υπουργούς του. Δηλαδή, πάει γύρω-τριγύρω mm-hmm. τον τελευταίο καιρό. Θα δούμε τι θα πούνε ή τι ακριβώς σημαίνει. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Πάντως ο ίδιος ο Ράμα επιμένει και εξακολουθεί να δηλώνει αυτό που κατά καιρούς έχει πει, ότι θέλει να μετατρέψει την Αλβανία σε μια χώρα που θα προκαλεί θαυμασμό. Και στη λογική αυτή λοιπόν είναι υπέρ των επενδύσεων, περί εργονιμή. Αυτό φαντάζομαι ναι. και κάτι φυσιολογικό.
2: Πείτε
0: για
2: μας,
0: το Ράμα.
2: Κύριε...
1: Μπορώ να σχολιάσω κάτι από αυτού?
0: Ναι.
2: Και θέλουμε μαζί να σχολιάσετε και αυτή την κόντρα, την ξαφνική του κυρίου Ράμα με τον κύριο Τσίπρα. Που Βεβαίως. Έβαλε ο κύριος Ράμα μέσα και τη Συμφωνία των Πρεσπών.
1: Βεβαίως. Ξεκινάω από το θέμα των επενδύσεων.
0: Mm.
1: Στα Τύρανα αυτή τη στιγμή χτίζονται μια σειρά από ουρανοξύστες.
0: Mm.
1: Όπως έχουμε εμείς τον ουρανοξύστη, αυτόν που βλέπουμε κάτω στο...
0: Τον περίφημο, τον...
2: Ένα και μοναδικό.
1: Χτίζεται δίπλα και ένας άλλος τώρα.
2: Ναι.
0: Μη χάσουμε.
1: Αλλά η λογική είναι αυτό το πράγμα. Στα Τύρανα χτίζονται αρκετοί ουρανοξύστες αυτή τη στιγμή.
0: Mm.
1: Βγήκε λοιπόν η Αλβανική Κεντρική Τράπεζα, η Εθνική
0: ναι,
1: Τράπεζα
0: ναι,
1: της
0: ναι,
1: Αλβανίας
0: ναι.
1: και είπε ότι από τα χρήματα που διατίθενται στον κατασκευαστικό τομέα για τους ουρανοξύστες και για όλα αυτά,
0: ναι.
1: μόνο το 16% έχει περάσει από τράπεζες ή έχει έρθει με εμβάσματα ή με δάνεια ή με οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Όλο το υπόλοιπο είναι μαύρο χρήμα.
0: Ακριβώς. Δεν μας κάνει όμως.
1: Είναι μικρό ποσό.
0: Ναι, δεν μας κάνει όμως εντύπωση. Είναι αυτό που δυστυχώς αναμένουμε. Έχει ένα ενδιαφέρον αν αυτό το μαύρο χρήμα και αν αυτές οι επενδύσεις ξέρουμε από πού προέρχονται, από πού γίνονται. Γιατί έχει και μια εξαιρετική σχέση ο Ερντογάν με τον Ράμα. Και η Τουρκία κάνει επενδύσεις στην Αλβανία.
1: Σύμφωνα πάντα με όσα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, αυτά προέρχονται από μαύρο χρήμα που κινείται κυρίως από ναρκωτικά.
0: Και επομένως είναι και προσδιόριστο ως εκ τούτου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Για απαντήστε τώρα λοιπόν.
1: Τώρα για το θέμα
0: μην τον αφήσετε παραπονεμένο τον Δημήτρη. Ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρον ότι μπήκε σε αυτή την ιστορία ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Θα σχολιάσω μόνο αυτά που είπε ο Αλβανός Πρωθυπουργός σε αυτή τη φάση. Δηλαδή προσπάθησε να περάσει μια εικόνα, ένα μεμονωμένο γεγονός. Γιατί είσαι τόσο εθνικιστής και το χειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο? Είναι κλασική μέθοδός του. Είναι όλα μεμονωμένα γεγονότα. Έλα όμως που τα μεμονωμένα γεγονότα όταν μαζεύονται δείχνουν την τάση που επικρατεί.
2: Μάλιστα. Και ναι, αναφέρθηκε και στη Συμφωνία των Πρεσπών λέγοντας ότι εκεί δεν λειτουργήσε ο κύριος Τσίπρας εθνικιστικά.
1: Εντάξει, όλα θα τα πει τώρα. Ναι. Θέλω
0: καλά,
1: να
0: ευκαιρία θα βρει ο Ράμα.
1: Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι μπήκε στη διαδικασία να του απαντήσει.
2: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά ήταν μια απάντηση γενικότερη, ότι μην παρασύρεστε αυτούς τους εθνικισμούς. Εγώ είμαι σοβαρό κράτος και τα λοιπά.
2: Μάλιστα.
0: Και ότι μην κάνετε μικρά μεμονωμένα αυτό που είπατε, περιστατικά θέματα ευρύτερης πολιτικής. Τους δίνεται ευρύτερη πολιτική σημασία. Αυτό αυτός είναι ο άξονας του Ράμα, του γνωστού Ράμα θα πω εγώ, γιατί κάπως έτσι κινείται. Ναι. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Συρίγο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, φίλες και φίλοι, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, μας τα εξήγησε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται στην Αλβανία. Ο ίδιος είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός γι' αυτό που και έχει, κρατάω την επιφυλαξή του, γιατί είναι γνώστης, καλός γνώστης των θεμάτων της Αλβανίας ο κύριος Συρίγος, που κρατάει αποστάσεις και επιφυλάξεις από το αν είναι η επένδυση Κούσνερ, εάν η εταιρεία η οποία είναι εκεί είναι εταιρεία που συνδέεται με την επένδυση του κυρίου Κούσνερ. Θα τα δούμε αυτά, γιατί σας το λέω, γιατί έχει πάρει έκταση ως γεγονός αυτό. Δηλαδή το Πολίτικο έχει εκτεταμένο ο ρεπορτάζ.
2: Βέβαια.
0: Που το κάνει κάθε φορά, το ανανεώνει σε σχέση με τα γεγονότα.

0: Λοιπόν, γυρνάμε φίλες και φίλοι, αλλά έχουμε μια δυσάρεστη είδηση να μεταφέρουμε, ο Δημήτρης και εγώ, γιατί πέθανε ένας συναδελφός μας, τον ξέρετε όλοι. Μεγάλη διαδρομή, μεγάλη πορεία. Ο δημοσιογράφος Νόσος Αθανασίου έφυγε σήμερα. Είχε κάποια προβλήματα, χρόνια προβλήματα υγείας.
1: Δημοσιογράφος, μεγάλος δημοσιογράφος.
0: Από εδώ, από
1: δημόσια τηλεόραση.
0: Είχε κάνει αυτή την περίφημη...
1: Τρεις στον αέρα.
0: Ναι, ναι. Και το... νομίζω είχε προηγηθεί μια άλλη εκπομπή που ήταν κάθε μεσημέρι και μετά έγινε το Τρεις στον αέρα. Δεν έχει σημασία
1: τώρα. Ναι, Τρεις στον αέρα ήταν με τη Σεμίνα Διγενή, τον Γιάννη Δημαρά και τον Γιώργο Παπαδάκη. Έτσι, εκεί ξεκίνησε ο Γιώργος Παπαδάκης, το Τρεις στον αέρα.
0: Ναι. Ήταν βουλευτής,
1: ναι, του ΣΥΡΙΖΑ,
0: βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα αυτά.
1: Ωραίο λόγο,
0: μαχητικός δημοσιογράφος, υπερασπίστηκε την δημοσιογραφική διοντολογία πάρα πολλές φορές και είχε ευαισθησία σε αυτό. Να είναι καλό τάξιδι ψυχή του, θα ευχηθούμε εμείς, φίλες και φίλοι. Δυσάρεστες ειδήσεις αυτά, με στενοχωρούν πολύ. Και τώρα να πούμε, να περάσουμε και στα, να κλείσουμε έτσι την εκπομπή, ότι σήμερα στην η Νέα Δημοκρατία βάζει το θέμα της συνταγματικής
1: αναφοράς. Σωστά, έκανε μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Facebook, που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία συνεπεί στις δεσμεύσεις της. Σήμερα καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Η εισήγηση, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή και των ίδιων των δικαστών, και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων. Και βεβαίως υπάρχει ειδικό άρθρο και για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κοίταξε, ναι, θυμάμαι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μόλις πριν από 15 μέρες που είχε ξαναμπεί αυτό στην συνεδρίαση του, το θυμηθήκα, του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές, Δημήτρη. Ναι. Και είναι αυτές οι οποίες θα συζητηθούν. Βεβαίως έχει προσδοκίες η κυβέρνηση και είναι υψηλές οι προσδοκίες. Τα όρια όμως ως προς την δυνατότητα συνένεσης κοινοβουλευτικής, εννοώ, είναι περιορισμένα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Ναι, δεν θα γίνει τίποτα. Στην πρώτη ψηφοφορία δεν θα πάρει κανένα άρθρο 180, από τη στιγμή που και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν δεσμευθεί. Θα πάει στη δεύτερη, στην αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, και θα δούμε εκεί που θα υπάρξουν συνενέσεις.
0: Και να πούμε ότι επί της ουσίας σημαίνει το άρθρο 86, έτσι.
1: Ναι, και 86, και αλλαγή τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.
0: Που αφορά στην ευθύνη για την ποινική ευθύνη των.
1: Και το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και πολλά άλλα.
0: Για την ιδιωτική παιδεία.
1: Τώρα, και να πούμε και κάτι τελευταίο, προλαβαίνουμε. Έχουμε πριν από λίγο μία ανάρτηση του Πάνου Σκουρλέτη από τη Νέα Αριστερά, που λέει καλή τύχη στους συντρόφους που έφυγαν αναμενόμενο κλπ. Αλλά το ενδιαφέρον που είναι στις βολές που ρίχνει στο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας ο κύριος Σκουρλέτης ότι είναι ένας σχηματισμός που δεν αποτελεί έκφραση λαϊκού μετόπου, ούτε συνιστά πόλο που μπορεί να στεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει όμορους χώρους και συμβάλλει, λέει, στην απαξίωση της πολιτικής.
0: Ναι, εντάξει, καμία έκπληξη.
1: Βαριές
0: είναι δεδομένη
1: εκφράσεις.
0: Πια. Ναι, ναι, αλλά είναι δεδομένη,
1: ναι, ναι,
0: η απόσταση Σκουρλέτη από τον
1: εννοείται.
0: Τσίπρα, και αυτό να το αντιστοιχίσουμε και να το ταυτίσουμε, όχι πλήρως, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του, με τους εναπομείναντες στη Νέα Αριστερά. Δηλαδή, επί της ουσίας εκφράζει την βασική αντίληψη των στέλεχων της Νέας Αριστεράς. Λοιπόν, τέλος. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέω, Χαρίτση και Αχτσόγλου παραιτήθηκαν από το κόμμα που ίδρυσαν όταν ο Τσίπρας κότσαρε τον Κασελάκη για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα ερωτήματα.
1: Ναι, αυτό θα είναι το επόμενο, η επόμενη κόντρα, το επόμενο επεισόδιο της κόντρας. Τι λέγεται ότι κάποιοι που θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, θα, θα φέρουν στην επιφάνεια το αφήγημα. Ακριβώς. Ότι επί της ουσίας ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που βοήθησε στην εκλογή Κασελάκη για να μπλοκάρει την εκλογή Αχτσιόγλου.
0: Ναι, ναι. Και μια και είπες Αχτσιόγλου, εδώ ο φίλος μας ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε, καλό μεσημέρι. Κακία γράφεις, έτσι. Γιατί λέει η Αχτσιόγλου δεν παρετείται τη πολιτική. Η πολιτική τη θέλει όμως. Καλά, δεν είναι και ένα τέλεχος για πέταμα, κυρία.
1: Όχι,
0: συγγνώμη για την έκφραση,
1: μην
0: κυρία
1: Αχτσιόγλου.
0: Δηλαδή,
1: πριν...
0: για κοίταξε, σε παρακαλώ πολύ, στη Βουλή.
1: Πριν την
0: να
1: εμφάνιση.
0: Είναι.
1: Όχι, και να πούμε ότι πριν την εμφάνιση
0: παιδιά.
1: Κασελάκη, η κυρία Αχτσιόγλου, ήταν... όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν 70%.
0: Βέβαια. Λοιπόν, άντε, για χαρά σας, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
2: Παίρνει πρόση μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχει τελειά και αντί.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακούργηματων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακατάλληλο για κατανάλωση έχει κρυφθεί το νερό σε 3 χωριά του Νοτιού Πηλίου από τις 29 Μαΐου και οι αρχές αναζητούν την πηγή του προβλήματος. Τα τρακτέρ στους δρόμους βγάζουν σήμερα οι αγρότες στη Θεσσαλία. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλίνης πραγματοποιούν σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς θλίψη επικρατεί για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από το σύζυγό της την ώρα που τα παιδιά τους κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνά καυγάδες, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορήγησε ο καθομολογίαν δράστης κάποια ουσία στα δύο παιδιά για να μην ακούσουν τις φωνές της μητέρας τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί μάλιστα στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Στον κατηγορούμενο αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Από λεπτό σε λεπτό, βγήκε καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων ο καθομολογίαν, ο 41χρονος καθομολογίαν γυναικοκτόνος που προχώρησε σε αυτή τη φυγερή άγρια δολοφονία της συζύγου του μες τα ξημερώματα. Ακούσαμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ την τοπική κοινωνία και έχει μια ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση στο γεγονός ότι στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά, δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 ετών, τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία κοιμώτησαν σε διπλανό δωμάτιο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν. Έχουν προχωρήσει σε αιματολογικές εξετάσεις από το νοσοκομείο για να δουν αν τους έχει χορηγηθεί κάποιο ηρεμιστικό ή κάτι άλλο και τον λόγο που δεν ξύπνησαν.
0: Και Κώστα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες, από τις φωνές και από τις κραυγές.
1: Από τους γείτονες τα ξημερώματα έφτασε σε 5 λεπτά, ωστόσο ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά ήταν αργά και θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα και τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένα από το θέαμα που αντίκρισαν, Δίκη. Ήταν κατακρουργημένη κυριολεκτικά η γυναίκα. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε μια αμυντική θέση, κάτι που φαίνεται ότι θα υποστηρίξει και ενώπιον των ακριτικών αρχών, όταν και θα απολογηθεί ύστερα το πιθανότερο μετά από 3 ημέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα πει και ο δικηγόρος του σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα προσέλθει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια πως η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται μάλιστα ότι θα ρίξει και περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στο Sky, με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης, είπε πως το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο μάλιστα, υπήρξαν 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ας τον ακούσουμε.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Για ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
2: Ναι, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Να παραμείνουμε εμείς δυστυχώς σε αυτό το θέμα, καθώς όπως ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοΐδη είχαμε 3.850 συλλήψεις, ενώ 6.500 ήταν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη φυλακή κατέληξαν κάποιοι εκατοντάδες. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τη δικηγόρο Πέννη Κονιτσιώτη Ρίζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Κονιτσιώτη.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται τελικά, κυρία Κονιτσιώτη. Τι γίνεται, κυρία Κονιτσιώτη, με αυτές τις υποθέσεις τελικά? Βλέπουμε γυναίκες θύματα στα χέρια των συζύγων τους. Ποια είναι η νομική μεταχείριση αυτών των υποθέσεων? Δεν υπάρχει ο νομικός όρος γυναικοκτονία, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, στην Ελλάδα, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα γυναικοκτονίας, συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά ανήκει στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα, γιατί όταν μιλάμε για ανθρωποκτονία, εκπροθέσεις, εκδόλου που είναι, στις κοινές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το νομοθετικό μας πλαίσιο έχει ενισχυθεί αρκετά, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι η διεθνής, πώς να το πω, σημαντικότερη σύμβαση που αφορά την ενδοκογυναική βία και την έμφυλη βία και το επίπεδο πρόληψης και απαστολής, την οποία έχει ενσωματώσει και η χώρα μας, και από τότε, από το 18 που την ενσωμάτωσε, έχει λάβει διάφορα μέτρα τα τελευταία χρόνια, με τελευταία τις αρχές του 26, του 25, τροποποίησης του νόμου, όπου διευρύνθηκαν ζητήματα της ενδοκογυναικής βίας, κάπως εξειδικεύτηκαν και έχουμε περισσότερες, να το πω, ενασχολήσεις και δικαστικές και προληπτικές και τα αστυνομικά τμήματα, και έχουμε και πλέον δομές και έχουμε και άλλους μορφές προστασίας άμεσης των θυμάτων από πιθανές υποπτές ή κατόπιν καταγγελίες πράξεις τέτοιου είδους.
0: Δηλαδή, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα νομικό όπλο στα χέρια των γυναικών για να προστατευθούν αν βρίσκονται σε μια τέτοια...
4: Αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες. Βέβαια, αυτό που πρέπει να επισημάνω κιόλας είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε ένα καθεστώς τέτοιο, ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον βίας, η οποία δεν είναι ξαφνική αυτή η βία. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Έχει πάρα πολλά σημάδια, ενώ η ακραία βία, όπως είναι η ανθρωποκτονία, έχουν προηγηθεί πολλά στάδια αυτή, τα οποία ήταν αντιληπτά και στο ίδιο το θύμα φυσικά, σε πάρα πολύ προγενέστερο στάδιο, αλλά και στους γύρω μας. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω σε μια κοινωνική αποτυχία αυτό το γεγονός. Κάθε ανθρωποκτονία, κάθε γυναικοκτονία είναι μια κοινωνική αποτυχία, γιατί και τόσα σημάδια σε προγενέστερο βαθμό και σε προγενέστερο χρόνο, που μπορούσαν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να προβλεφθούν και να μην φτάσουμε σε αυτό το έσχατο, το μη περαιτέρω, αυτό που δεν αναστρέφεται, δηλαδή που είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Και ειδικά όταν εμπλέκονται, υπάρχουν και παιδιά σε μια οικογένεια, που αυτά τα παιδιά μια ζωή στιγματίζονται και περνάνε και βιώνουν όλο αυτό το φάσμα και της κακοποίησης εντός της οικογένειας και την απώλεια του γονέα, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά σε μια ευαίσθητη ηλικία. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση από όλες τις γυναίκες είναι ότι να μιλάνε. Σε ένα προληπτικό στάδιο ακόμα υπάρχουν και διάφορα προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικά, όπως η Women Last, στην οποία συμμετέχω και είναι μέλος, που ασχολείται με την έφυλη βία και με την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Έχει διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, για παράδειγμα, καθ' τη διάρκεια του έτους. Και άλλοι φορείς να μιλάνε, να επικοινωνούν. Πλέον έχουμε από πέρσι τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, όταν αφορά μυρίκους, φαρμακοποιούς, που αυτοί πλέον μόλις αντιληφθούν ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, πρέπει και οφείλουν άμεσα να το καταγγείλουν και με το ακαταδίωκτο, δηλαδή χωρίς να έχουν ήδη συνέπειες για την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από όλη την κοινωνία σε αυτά τα φαινόμενα. Οι γείτονες, όταν ακούν τέτοιου είδους γεγονότα, δηλαδή αναφέρθηκε τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, υπήρξε μια γειτόνισσα που άκουσε κάτι. Πρέπει να ασχολούνται. Δεν μπορεί μόνο αυτή να άκουσε. Όταν αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται ξαφνικά. Γίνεται επί χρόνια. Γίνεται επί μακρόχρονικο διάστημα.
0: Εννοείται τους καυγάδες. Αν ακούμε.
4: Τις παπαρίες, τις φωνές, όλα αυτά. Είναι σημάδια. Για να μπορεί να κάνει και μια αξιολόγηση, πρέπει δηλαδή ο γείτονας ακόμα ή κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον ή ένας φίλος ή οποιοδήποτε. Γιατί συνήθως τα θύματα της οικογενειακής βίας, η αλήθεια είναι ότι από τους δράστες αποξενώνονται κοινωνικά. Για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και η εξουσία πάνω στο θύμα, ο δράστης συνήθως αποξενώνει και κοινωνικά και οικονομικά και φυσικά ψυχολογικά, καταρακώνει το θύμα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, άρα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει αντιληπτό τον περίγυρο. Όμως κάπου υπάρχουν κάποιες φωνές, υπάρχουν κάποια περιστατικά βίας. Αυτά όλα είναι σημάδια που δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο πλέον.
0: Ναι.
4: Είναι υποχρέωση της κοινωνίας, γιατί το ίδιο το θύμα είναι δύσκολο να προστατευτεί όταν ζει σε ένα καθεστώς φόβου και βίας. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το θύμα γιατί δεν πήγε γέρος. Μπορεί να μην μπορεί, να μην είναι ανήμπορο. Ο περίγυρος έχει μια υποχρέωση να το φέρει στην επιφάνεια. Τότε λοιπόν οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου, το risk assessment που λέμε.
0: Μάλιστα.
4: Και να δούμε εκεί τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να απομακρυνθεί ο δράστης, να πάει το θύμα με τα παιδιά σε μια δομή
0: και να ακολουθεί.
4: Να προλάβουμε τα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Κονιτσιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Και Κώστα, η εισαγγελέας έχει αναπτύξει την πρόταση επί των ενστάσεων στην παράσταση υποστήριξης κατηγορίας.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Και συγκεκριμένα η εισαγγελέα τη έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ζήτησε να γίνει δεκτή η δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων των τραυματιών ως προς τα βασικά αδικήματα, δηλαδή της επικίνδυνης παρέβασης μέσα σε σταθερές τροχές με συνέπεια μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και τις βαριές σωματικές βλάβες επ' αυτού, που είναι τα βασικά αδικήματα. Όμως ζήτησε, πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση πολιτικής αγωγής, προς υποστήριξη κατηγορίας συγγενών και τραυματιών, όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Δεν είναι άμεσα ζημιοθέντες, δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, υποστήριξε η εισαγγελέα στην πρότασή της. Ήδη υπάρχει αντίλογος γι' αυτό. Ακόμη, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, θεωρώντας ότι είναι ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, η υπόθεση. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κατ' εξαίρεση δικαίωμα να εκπροσωπούν έτσι το κοινωνικό σύνολο. Ζήτησε να απορριφθεί η υποστήριξη της κατηγορίας της Ένωσης Τεχνικών Έλξης, γιατί λέει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και να απορριφθεί του ελληνικού δημοσίου, όπως είπε, η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, αόριστη επίκληση περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας. Ήδη είχαμε την καταγραφή κάποιων αντιδράσεων, συγκεκριμένα δύο συνήγοροι συγγενών θυμάτων είπαν ότι η αιτιώδη συνάφεια όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος είναι ζήτημα της ακροματικής διαδικασίας και πρέπει να εξελιχθεί στην ακριθή στην εξέλιξη της δίκης. Είχαμε και μια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Σκαρύπα για την παράσταση του δημοσίου, ότι είπε ότι πρόκειται για εγκλήματα στα οποία το δημόσιο είναι συναυτουργός και ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα και ότι οι συγγενείς των θυμάτων μέσω των συνηγόρων τους θα παλέψουν για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους από τους κατηγορούμενους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ο κ. Μαντάς, ενισχύοντας την πρόταση της εισαγγελέα, είπε ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει πράξη που χαρακτηρίζει τέτοια την υπόθεση και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα. Είχαμε και κάποια ένταση λίγο πριν τη διακοπή, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι βαρύτατη προσβολή αυτή η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων που είναι άδεια, είναι ακραία περιφρόνηση όπως τη χαρακτήρισε, καθώς είναι μόνο τρεις παρόντες εκ των 36 κατηγορουμένων, και γι' αυτό είπε ότι θα ζητήσει το δικαστήριο να επιβάλλει την παρουσία τους εκεί. Υπήρχε μια μικροένταση από την αντίδραση ενός συνηγόρου υπεράσπισης και την αντίδραση των συγγενών, που σήμερα είναι αλήθεια ότι έχει και πολλούς συγγενείς και ακροατήριο στην κύρια αίθουσα, καθώς ζητήθηκε από την αρχή και έγινε δεκτό. Όσοι από το ακροατήριο είναι στην αίθουσα, τη δεύτερη αίθουσα που είναι με γιγαντοοθόνη, να μπουν στην κανονική αίθουσα, γιατί υπάρχουν αδειές θέσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς έχουμε σε τρία χωριά του Νοτίου Πηλίου το νερό έχει κρυφθεί ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι αρχές μάλιστα αναζητούν την πηγή του προβλήματος και σήμερα μάλιστα θα έχουν στα χέρια τους και τις δεύτερες αναλύσεις για το νερό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, έχουμε κάτι νεότερο?
6: Εγώ δεν ξέρω κάτι νεότερο, δεν ξέρω για τις δεύτερες αναλύσεις, σήμερα τις περίμεναν. Για την ώρα πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι στις περιοχές αυτές, δηλαδή Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, έχουν ζητήσει να μην καταναλώνεται το νερό, διότι εντοπίστηκε μέσα στο νερό μια ουσία η οποία προκύπτει από την ένωση οργανικών ενώσεων μαζί με την χλωρίωση, που όταν αυτή είναι σε αυξημένες τιμές μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είπε ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόσοι και μοιράζει νερό εμφιολωμένο στους κατοίκους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς, αν και δεν θέλησαν να μιλήσουν δημόσια, είπαν ότι γενικά χρησιμοποιούν νερό εμφιαλωμένο, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή από το ίδιο ακριβώς νερό που έρχεται από το Παναγιώτικο και φυσικά χλωριώνεται, παίρνουν και άλλοι οικισμοί. Δεν ξέρω αν παρατηρήθηκαν μόνο εκεί, ίσως σήμερα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η αντιπολίτευση που δείχνει να είναι προβληματισμένη γύρω από αυτό φέρνει το θέμα στο Δημοτικό και ζητά απαντήσεις για το τι συμβαίνει. και για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής και άλλες φορές είχε κριθεί ακατάλληλο, όχι όμως ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς στους δρόμους έβγαλαν σήμερα τα τρακτέρ τους στα Φάρσαλα, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

0: 10.30 το πρωί συγκεντρώθηκαν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και αύριο, θα μείνουν δηλαδή για μία ημέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας βέβαιως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία είναι πολλά και άλυτα. Την ίδια στιγμή δηλαδή βέβαια που μιλάμε, οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος από τις επιδοτήσεις που δικαιούνται. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το monitoring, τον έλεγχο με τον δορυφόρο. Δεν βεβαίως εμπιστεύονται πλέον, υπάρχει ένα χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την οποία συναντήθηκε η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομουλάρισσας και δεν έλαβε επί της ουσίας απαντήσεις για τα όσα έχουν τεθεί. Υπάρχουν υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τις κινητοποιήσεις, τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που διήρκησαν σχεδόν 2 μήνες, οι οποίες δεν έχουν γίνει, παραμένουν κενό γράμμα επί του παρόντος και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα και επιτείνουν το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει στο Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να προμηθευτούν τα εφόδια. Οι εκπρόσωποι των εταιριών φυτοφαρμάκων δύσκολα δίνουν επιπίστωση. Δεν ξεγνωρίζουν βεβαίως οι αγρότες αν θα πάρουν και πότε θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Καλούνται σε άλλες περιπτώσεις να επιστρέψουν όσα χρεωστεί τους καταληθέντα ποσά από επιδοτήσεις περασμένων ετών. Και υπάρχει γενικότερα ένα άσχημο κλίμα, το οποίο οδήγησε βεβαίως τους αγρότες να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους σε μια περίοδο που η αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται στην κόρυφωσή της, στο ζενίθ. Έχουν ήδη σπαρθεί οι αρινές καλλιέργειες, έχουν αρχίσει να γίνονται οι αλωνισμοί στα πρώτα σιτάρια αλλά και στο Βίκο, στα Ψυχανθή, και ακολουθεί βεβαίως και η βαμβακοκαλλιέργεια και όχι μόνο αυτά, τα καλαμπόκια βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και η ερδευτική περίοδος. Mm-hmm. Είναι περίοδος αιχμής. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι και μέσα στο καλοκαίρι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε περίπτωση βεβαίως που δουν ότι παραμείνουν κενό γράμμα οι υποσχέσεις που έχουν λάβει και οι δεσμεύσεις και από το Υπουργείο αλλά και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, τουλάχιστον υπήρχαν είναι δεσμεύσεις και για το αγροτικό ρεύμα, για το οποίο δεν βλέπουν τουλάχιστον να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους λογαριασμούς τους. Γίνονται και διαφορετικές χρώσεις στον ίδιο λογαριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα και από τα Φάρσαλο ο αντιπρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Αληφτήρας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα και εκκρεμότητες βεβαίως και από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δημιουργούν και επιτείνουν έτσι αυτό το άσχημο κλίμα, και γι' αυτό και οι αγρότες στον Πλατίκα από τις 5.30 ώρα το απόγευμα και στον Τέρνα βγάζουν και αυτοί τα δικά τους τρακτέρ, προχωρώντας σε αυτή την κινητοποίηση και προειδοποιώντας βεβαίως ότι οι κινητοποίησεις αυτές θα συνεχιστούν σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα που θα τα δουν και στις τσέπες τους οι αγρότες εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε εμείς στην Λέσβο, που στο λιμάνι της Μυτιλίνης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες μετά το κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με έτοιμα τη λήψη των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των συνοπειών του αφθόδους πυρετού. Την κινητοποίηση παρακολουθεί η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έξω από το λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι, να πω ότι υπάρχει κάλεσμα και από την ΑΔΕΔΗ και από το Εργατικό Κέντρο με 3 οριστάσεις εργασίας για να διευκολύνουν εργαζόμενους να συμμετέχουν και να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους. Είναι μικρή η συμμετοχή των κτηνοτρόφων, θα πρέπει να σου πω. Όπως μας έλεγε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, έχουν κάνει περιοδεία στα χωριά, σκούνται στις μέρες αυτές, όπου καταγράφεται η απογοήτευση των αγροτών και ποιο είναι το αίτημά τους. Ναι, μεν ακούνε ένα πλαίσιο μέτρων από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ωστόσο αυτά τα μέτρα αργούν, δεν έρχονται. Και γιατί το λέμε αυτό? Από τη μια, το Υπουργείο λέει ότι για τη Λέσβο ελήφθησαν αποφάσεις και προχωρούν οι διαδικασίες πολύ γρηγορότερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως το γεγονός ότι το Πάσχα, που ήταν οι ημέρες που θα έμπαιναν χρήματα στα σπίτια των αγροτών για τα οποία θα τους κράταγαν μέχρι και με το τέλος του χρόνου, δεν πήραν φράγκο. Εντοπίστηκε ο φθόδης πυρετός λίγο πριν από το Πάσχα, μπήκε σε καραντίνα το νησί, δεν έδωσαν αρνιά, δεν πήραν χρήματα από το γάλα, δεν πήραν επιδοτήσεις όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, ζουν με δανεικά. Αυτό είναι που λένε οι αγρότες εδώ και δεν έχουν πια διέξοδο. Ναι, μεν κατανοούν αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι δρομολογούνται και θα γίνουν αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν έχουν όμως χρόνο να περιμένουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας επεσήμαναν είναι ότι ακόμη και αυτά που εξαγγέλθηκαν ότι θα ανασταλούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις προς την εφορία, ταμεία κτλ. Είναι γραμμένα στα χαρτιά, όμως οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν να τους έρχονται. Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό.

0: είναι απογοητευμένοι. Αναφέρουν οι άνθρωποι που τους θανατώθηκαν τα κοπάδια ότι άλλος πήρε, άλλος δεν έχει πάρει ακόμη την αποζημίωση, αλλά είναι απογοητευμένοι ότι δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν τα κοπάδια τους και δεν θα μείνουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο. Θέλουν να τους βοηθήσει η πολιτεία, θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στον κτηνοτροφικό τομέα. Και εμείς βέβαια θέλουμε όλο το νησί, καθώς αυτό είναι το 80% του ΑΕΠ του νησιού, Βίκη.
1: Μυρσίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στην ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς από τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν αντιδράσεις στην απόφαση για την απαγόρευση της μετακίνησης των κοπαδιών τους, λόγω του ότι παρατείνονται τα μέτρα βιοασφάλειας εκεί λόγω της ευλογιάς. Μάκη.
2: Ακριβώς, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που μετακινούνται. Και είναι πάρα πολλοί. Είναι δεκάδες οι κτηνοτρόφοι και χιλιάδες τα οικοπρόβατα, τα οποία φυσικά έρχονταν κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, ήδη από τον Μάιο ερχόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους, ιδιαίτερα όταν, γιατί περισσότεροι αυτοί ήταν από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, έχουμε κρούσματα καραντίνας και κρούσματα, συγγνώμη, της ευλογίας και είναι σε καραντίνα. Και εδώ θα πρέπει να σημαθεί ότι τουλάχιστον στην περιοχή των Γλεβενών, εκεί που είναι το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, είναι περίπου 50.000 πρόβατα τα οποία έρχονται κάθε χρόνο. Πάνω από 100 μετακινούμενους κτηνοτρόφους, όπως είπαμε, από την πλευρά της Λάρισας, και όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, παραμένουν σε ένα αδιέξοδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί φρόντιζαν κάθε καλοκαίρι να έρθουν στα βουνά. Να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μια τεταμένη ένταση. Εκφράστηκε μάλιστα από την πλευρά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει η μετακίνηση των κοπαδιών αυτών, τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλειας. Όμως ήρθε την ίδια ακριβώς μια νέα οδηγία, όπου ουσιαστικά δεν δίνει κανένα πλέον περιθώριο για τις μετακινήσεις αγωπροβάτων από περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμών λόγω της ευλογιάς. Φυσικά, μάλιστα, και από την άλλη έχουμε και το θέμα από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης, όπου είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό κρούσμα ευλογιάς, και παρατείνεται μάλιστα από τα τέλη Ιουνίου που ήταν ως τα τέλη Αυγούστου αυτή η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, και καταλαβαίνετε και εδώ δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, όπου από χθες έχουν φτάσει και διασωθεί πάνω από 200 μετανάστες. Σύνδεση με την ΕΡΤ Χανίων και την Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Χθες είχαμε 6 λέμβους με συνολικά 198 μετανάστες από τα Χανιά μέχρι την Ιερά Πέτρα. Ήταν αλλεπάλληλες οι αφήξεις μεταναστών λόγω των καλών καιρικών συνθήκων. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλη μία λέμβο, στην οποία βέβαια ήταν 43 άτομα. Εντοπίστηκαν από ντρόν της δύναμης Frontex 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβρου. Τους περισύνευε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε ποιο σημείο του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί η κλειστή προσωρινή δομή, αφού αντιδρούν όλες οι προτινόμενες περιοχές. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη και καλή εξέλιξη βρίσκονται οι μετατροπές στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας, όπου επίσης θα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες.
1: Κατερίνα, έχουμε και μία δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, στα σοβαρά τραύματά του, ένας 69χρονος εργάτης. Τραυματίστηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, Κατερίνα, έτσι δεν είναι?
3: Το απόγευμα μετά τις 5 ο άνθρωπος δούλευε η μέρα του Αγίου Πνεύματος μετά τις 5 το απόγευμα. Μεγάλος η ηλικία. Αυτές είναι και οι επισημάνσεις τόσο του Σωματείου Οικοδόμων όσο και του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Πέφτοντας από σκάλα, υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις την ώρα που επιχειρούσε ηλεκτροσυγκόλυση. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έγινε προσπάθεια για να αναταχθεί. Όμως σήμερα το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χανίων επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναδοθούν πώς ήταν ένας άνθρωπος 70 ετών να χρειάζεται να κάνει μεροκάματα για να ζήσει, αλλά και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το εργατικό αυτό δυστύχημα. Ενώ ο κλάδος των οικοδόμων καλεί στην κλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να παραμείνουμε εμείς στην Κρήτη, καθώς το πυραυλικό εξάρτημα που εντοπίστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο ήταν τελικά ακίνδυνο και το περισυνέλεξαν στελέχη του στρατού. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας. Ιάσον.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν ήταν το πρώτο, είναι το δεύτερο ουσιαστικά μέσα στις δύο εβδομάδες που βρέθηκε στην περιοχή στις αχτές εδώ του νομού Λασιθίου. Το πρώτο ήταν στον Άγιο Αντώνιο, στις βόρειες αχτές του Δήμου Αγίου Νικολάου και το άλλο στα ανατολικά, στο Καλό Χωριό. Ωστόσο, υπήρξε έτσι μια αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής που το λουόμενο, εν πάση περιπτώσει. Από νωρίς η λιμενικό και η αστυνομία είχαν αποκλείσει την περιοχή. Το μεσημέρι ήρθε στελέχη του στρατού όπου το προσυνέλεξαν. Διαπίστωσαν ότι ήταν ακίνδυνο μέρος αντιοριοπορικού πυράβλου. Φαίνεται ότι έγιναν ασκήσεις τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή. Οπότε το εξάρτημα αυτό ήταν αποτέλεσμα των ασκήσεων αυτών. Έγινε η προσυλλογή και όλα καλά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ενημέρωσαν τους εργαζόμενους στο Δήμο που προσυνέλεξαν πρώτοι. Καθάρισαν την παραλία και προσέλεξαν το εξάρτημα. Άλλη φορά με το που υπάρξει κάποιο τέτοιο αντικείμενο να καλούν αμέσως τις αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Στον εισαγγελέα οδηγείται ένας 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με αεροβόλο ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, τελικά δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος βάλλοντας με αεροβόλο όπλο, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς, Βίκη, καθώς μέσα στον Μάιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συλληφθεί και πάλι, γιατί τότε είχε αναρτήσει στα social media βίντεο με τον γιο του μόλις 12 ετών να του έχει δώσει αεροβόλο με το οποίο πυροβολούσε ο πιτσιρικάς στον αέρα. Τότε οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στα ίχνη του μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τον είχαν συλλάβει, ωστόσο μετά τις εξηγήσεις που είχε δώσει αφέθηκε ελεύθερος. Όμως ο 36χρονος χθες φέρεται να επιτέθηκε με αεροβόλο όπλο εναντίον συγγενικού του προσώπου, προκαλώντας μάλιστα και ελαφρά τραύματα, καθώς φαίνεται οι βολίδες να βρήκαν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία προκειμένου να τον εντοπίσουν. Έτσι λοιπόν χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, ωστόσο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί τα δύο όπλα πάνω του, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήσει τα δύο αεροβόλα όπλα. Επίσης, οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή και με μια άλλη επίθεση πάλι με αεροβόλα όπλα που είχε γίνει στην ίδια περιοχή όπου σημειώθηκε το χθεσινό περιστατικό, που τότε ένας άγνωστος άνδρας είχε βάλει με αεροβόλο όπλο εναντίον ενός σπιτιού, ενός κτηρίου, προκαλώντας θωρές στην πρόσωψη του κτηρίου αλλά και σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω ακριβώς από το κτίριο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και το σχεδιασμό της για την ενίσχυση του παιδιατρικού και νεογνωλογικού τμήματος παρουσίασε η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Τις λεπτομέρειες τώρα για το θέμα θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης του νεογνωλογικού τμήματος του νοσοκομείου με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη μονάδας νεογνικής φροντίδας επίπεδου 2, δηλαδή ενδιάμεσης νοσηλείας. Όπως τονίζεται σε στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοικητρία του νοσοκομείου Μαντώ Εγκλεζοπούλου, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η διοίκηση υλοποίησε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της νεογνωλογικής φροντίδας, μεταξύ των οποίων πρόσληψη 2 επικουρικών παιδιάτρων και 2 επικουρικών μεών, συνεργασία με 3 αναισθησιολόγους με παροχή υπηρεσιών, εξειδίκευση ενός επιπλέον παιδιάτρου στην νεοχνολογία, εκπαίδευση 2 νοσηλευτών στην μονάδα νεοχνών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται σε πραγματικά κλινικά αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου από τις αρχές του 2023 έως και το Μάιο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 37 διακομιδές νεογνών, ενώ αποφεύθηκαν οι διακομιδές σε 29 νεογνά με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία σταθεροποιήθηκαν επιτυχώς και νοσηλεύτηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε οι διακομιδές διαφόρων τύπων ασθενών να σταματήσουν ή να περιοριστούν από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο είναι μεν δευτεροβάθμιο, καλύπτει όμως ένα νησιωτικό τουριστικό σύμπλεγμα και χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερες ενίσχυσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ.

Ποινικές ευθύνες τώρα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεα στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με εντολή τώρα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον και άλλα. Με την ίδια εισαγγελική εντολή, καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο της έρευνας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εν ώψη μάλιστα της έναρξης της τουριστικής περίοδου, αλλά και της άφιξης χιλιάδων παραθεριστών στην περιοχή.

0: Να παραμείνουμε εμείς στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς για τις υποδομές στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Τέλειος Βαλιάνος. Όπως είπε, αυτό το διάστημα εργάζονται προς την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή. Ας τον ακούσουμε.
1: Έγινε η ανάκληση των δύο νόμων του κράτους, των δύο ΦΕΚ με τους οποίους χωροθετούνταν το παλιό λιμάνι και παραχωρούνταν στην άλλη νομαρχία. Και πλέον έχει εγκριθεί ένα καινούριο κονδύλιο για τις μελέτες από την αρχή αυτού του λιμανιού, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, όλοι οι χρήστες του λιμανιού έχουμε ήδη συσκεφθεί και έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να είναι αυτό το λιμάνι. Και εν μέσω σχολιών που έχει ο 4412 για τα δημόσια έργα σε αυτό το κράτος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο έργο. Θέλω να αισιοδοξώ, παρόλα αυτά μέχρι το απλό ΜΑΤ που δεν ασχολείται και δεν τρίβεται καθημερινά όπως εμείς με τις διαδικασίες να δει ένα καινούριο έργο να ξεκινάει εκεί, θα περάσει πάλι αρκετός καιρός, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή, να διοδοτηθεί και τελικά να κατασκευαστεί σε έναν τόπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Ήμουνα μόλις προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας εκ νέου, συζητώντας με το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, με τον κύριο Γκίκα, τον Υπουργό, και τον Γενικό Γραμματέα των Λιμένων αρμόδιο για τα θέματα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, οι οποίοι έχουν αναχείραστο το έργο, δεν το αφήνουμε ποτέ. Είμαστε εκεί και πιέζουμε. Αν χρειαζόταν τεχνικά να πούμε κάτι, είμαστε στη διαδικασία όπου θα αναδειχτεί ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα δημοπρατήσει τη μελέτη, η οποία θα δώσει το τελικό έργο. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το έργο. Έχει χρηματοδοτηθεί με 360.000 ευρώ η καινούρια μελέτη του έργου, ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και...
0: Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναγνώστου, καταρχήν καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε λοιπόν ευχάριστα νέα για την Αλόνισο, καθώς έχουμε την ύβριση αλλά και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο νησί, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας αυτό?
2: Ναι, αυτό από την αρχή που ξεκίνησα, ναι.
0: Μιλήστε μας λίγο καταρχήν για τις κινήσεις τις οποίες κάνατε και αν τελικά έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το κέντρο υγείας, έχει στελεχωθεί?
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει και η τουριστική κίνηση τώρα εδώ σε εμάς. Η ίδρυση και η λειτουργία του κέντρου υγείας στην Αλόνισο αποτελεί πραγματικά μια ιστορική εξέλιξη για το νησί μας. Για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που πλέον γίνεται πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Από την πρώτη μέρα της ανάλυσης των καθηκόντων μου ως δήμαρχος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Αλόνισο. Το νησί σήμερα λειτουργεί, όπως ξέρετε, ένα πολυδύναμο υπερφυριακό ιατρείο Αλονίσου, με δομή με περιορισμένες δυνατότητες και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, που δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες ενός απομακρυσμένου τουριστικού νησιού όπως η Αλόνισος. Για το λόγο αυτό, ως δήμαρχος ετήθηκα την αναβάθμιση του πολυδύναμου ψυχικού ιατρίου, το κέντρο υγείας, καθώς και την ουσιαστική στελέχωση του με βασικές και απαραίτητες ειδικότητες, όπως παιδίατρο, γιατρό γενικής ιατρικής, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Να έχει περισσότερες δυνατότητες, έτσι ακριβώς, και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τη λειτουργία. Ωστόσο όμως δόθηκε τελικά το πράσινο φως, ιδρύεται και λειτουργεί το κέντρο υγείας, μάλλον θα λέγαμε ιδρύθηκε το κέντρο υγείας. Λειτουργεί ωστόσο όμως, έχει γίνει η στελέχωσή του ή αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα?
2: Αυτό θα σας εξηγήσω. Τι ακριβώς, σας αναφέρω το ιστορικό, πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τι προσπάθησης έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό για να λειτουργήσει σωστά έχει οπωσδήποτε και μεγάλες άλλες ανάγκες. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί ως δήμαρχος νιώθω πραγματικά περήφανος που συνέβαλα σε μια τόσο σημαντική αλλαγή για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τη στήριξή του και τη συμβουλή του στην πρόθεση του ζητήματος του Κέντρου Υγείας Αλονίσου, καθώς και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης, αυτό σας λέω τώρα για αυτά το παρακάτω, τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήταν κινήσεις, ας πούμε, συντονισμένες. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοικής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για την παρακόρηση των ακινήτων που θα στηρίξουν ουσιαστικά τη στελέχωση της δομής.
0: Ναι.
2: Μας έδωσε δηλαδή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοικής μετά από έτοιμά μας κάποια οικόπεδα τα οποία αυτά τα οικόπεδα ήταν αδιανέμητα, mm-hmm. μας τα παρακόρησε ως προς την κρίση και έτσι με αυτό, με αυτό που θα γίνει δηλαδή θα μπορούμε εμείς να κάνουμε σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Να μπορούμε να φιλοξενούμε τους γιατρούς.
0: Τους γιατρούς, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και για το πού θα μένουν οι γιατροί. Είναι κάτι το οποίο ήδη έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο, όμως, τώρα θα λέγαμε, κύριε Αναγνώστου, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό το τελευταίο, πότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για πλήρης λειτουργία του κέντρου υγείας? Η ανέβρεση ουσιαστικά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπολείπονται θέλουν κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν και τα τελευταία.
2: Ναι, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και την κυρία Ζέτα Μακρύ. Συγγνώμη που φεύγω λίγο από την ερώτησή σας, γιατί δεν θέλω να την ξεχάσω. Που με τη διαρκή στήριξη της και αυτή και με τον κύριο Σερέτη στην Πέμπτη είπε, βοήθησαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να μην το αφήσω απ' έξω. Επίσης και το προσωπικό που είναι εδώ στην Αλόνισο, στο Περιφερειακό Ιατρείο, εξυπηρετούν τους αλωνισιώτες καθημερινά με μεγάλη δύναμη που έχουν μέσα τους.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Αυτό που είπαμε τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη, περιμένουμε, ήδη έχουν εγκρίνει mm-hmm. δύο γιατρούς να έρθουν τώρα αυτό το διάστημα, όπως και ένα νέο πάλι με έτοιμά μας, ένα νέο ακρό ασθενοφόρο, που και αυτό είναι στη διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν υπάρχουν στάσεις και τα λοιπά, αυτό πιστεύω ότι μέχρι τέλους του έτους θα το έχουμε πάρει.
0: Άρα αυτό... ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και την πλήρη λειτουργία του κέντρου υγείας, θα έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ακριβώς, ξεκινώντας με αυτά που σας είπα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα πριν κλείσω, σαν όλη δημοτική αρχή. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η ίδρυση η λειτουργία του κέντρου υγείας Αλωνίσου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η προμήθεια δεύτερου ασθενοφόρου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η παραχώρηση 10 κινήτων στο Δήμο Αλωνίσου για τη στέγαση ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
0: Μάλιστα.
2: Και συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρετε και εσείς, για την Αλωνίσου.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνώστου. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, καθώς εκεί γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα μας εξηγήσει τώρα η Φανή για ποιο λόγο γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μάλιστα, Φανή, μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ακριβώς. Υπάρχει μια έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον νομό Ηρακλείου, μια χρονική συγκυρία που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής. Η απόφαση, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μεταθέσεις από το Ηράκλειο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο τους ανακοινώθηκε μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, mm-hmm. οι 11 πυροσβέστες μετακινούνται, προκαλούν υποστελέχωση στο ήδη μειωμένο προσωπικό, αφού το οργανόγραμμα που υπάρχει στο Ηράκλειο δεν είναι πλήρες, δεν είναι καλυμμένο και επιπλέον βασίζεται σε παλιότερη εποχή, όταν οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες. Είμαστε ήδη λιγότερα κατά 80 άτομα, είπανε. Mm-hmm. Τώρα, οι 11 αυτοί αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα, φυσικά, γιατί θα πρέπει να αποχωριστούν από τις οικογένειές τους και να ψάξουν να βρουν νέες κατοικίες, ακόμα και στη Σαντορίνη, που μετατίθενται οι περισσότεροι στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, στη Σιτία συγκεκριμένα, που είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί κανείς να μένει στο Ηράκλειο και να δουλεύει στη Σιτία. Και επίσης λένε οι πυροσβέστες ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, γιατί δεν γίνεται να βασίζονται διαρκώς οι βάρδιες σε μετακινήσεις προσωπικού για να νιώθουν και οι πολίτες ασφαλείς και προστατευμένοι από τα φαινόμενα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τελευταίο αντίο σήμερα το απόγευμα στον 34χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα. Να πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε λίγη ώρα από τώρα, φίλοι, συγγενείς, ποδοσφαιρικοί παράγοντες, συναθλητές του διεθνή ποδοσφαιριστή του Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή, όταν έδωσε δίκη μάχη για 9 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλα αυτά δεν κατάφεραν οι γιατροί να το σώσουν, δεν κατάφερε και ο ίδιος να κρατηθεί στη ζωή. Ο Μάριος Οικονόμου πριν από 9 ημέρες, λίγα μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν δυο ταχεία αυτοκίνητο έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα με τη μηχανή του ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά στο μπροστινό τμήμα του τροχού και να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκεί διασωληνώθηκε και στη συνέχεια υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και χειρουργούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έφρεκαν εγκεφαλικές κακώσεις, αυξημένο ίδυμα, όπου χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί πραγματοποιώντας αυτό το χειρουργείο. Παρότι υπήρξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα γυμνασμένο παιδί και ίσως όλοι περιμέναν να γίνει το θαύμα, τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια.
0: Μάλιστα, Βασίλη.
4: Όλοι καλούνται να τον αποχαιρετήσουν στο τελευταίο αντίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δυσφορία έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες του τουρισμού ο τρόπος διαχείρισης των ροών κρουαζιέρα στη Σαντορίνη και το ποσοστό κατανομής στα δύο λιμάνια του νησιού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει τώρα. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δυσφορία αφορά κυρίως στην εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, η οποία προβλέπει την αποβίβαση του 70% των επιβατών κρουαζιέρα στον όρμο Φυρών και του 30% στο κεντρικό λιμάνι του Αθηνιού. Η Ένωση Ξενογών Σαντορίνης αιτιολογεί την αντίθεσή της στην εν λόγω απόφαση, αναφέροντας ότι η διαχείριση των ροών πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις δυνατότητες των υποδομών και πρωτίστως στην ασφάλεια και την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων στα Φυρά κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους αναφέρουν πιθανό να οδηγήσει σε έντονο συνωστισμό. Ενώ ζητά η Ένωση Φύρας ζητά την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μετά των αρμόδιων φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς βέβαια και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η συγκεκριμένη κατανομή. Αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Φύρας, η οποία χαρακτήρισε ως αδιάλακτη, στερόβουλη και αιμονική τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους επαγγελματίες του τουρισμού. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων κατηγόρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πως παρέβλεψε τις προτάσεις της Ένωσης για κατανομή 60-40, μια επιλογή πως, όπως εξηγούν, είχε συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην ομαλή διαχείριση των επισκεπτών. Ο Δήμος Θήρας τώρα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, απαντώντας στις κατηγορίες, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να απολογηθούν επειδή εκτελούν τα καθήκοντά τους και εξηγούν ότι η διαχείριση της κρουαζιέρας Σαντορίνη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ακία, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που δεν τίθενται με βάση την οικονομική διευκόλυνση ενός επιμέρους επαγγελματικού κλάδου. Όπως αναφέρουν, η πρόσφατη απόφαση για την κατανομή των ροών αποβίβασης δεν είναι ούτε φωτογραφική ούτε τιμωρητική. Είναι απόφαση της διοίκησης και δεν μπαίνει στη λογική εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, διευκρινίζει ο Δήμος Θήρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σήμερα ξεκινά το νέο πρόγραμμα δρομολογίων από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με περαιτέρω μάλιστα ενίσχυση από τις 18 Ιουνίου και ως το τέλος του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάσουλα Κρητικού. Τάσουλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μάλιστα η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι πλέον καθημερινή και Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνονται και έκτακτα δρομολόγια και τις Κυριακές. 4 δρομολόγια θα εκτελεί την εβδομάδα, το Aqua Blue και 2 το Μύκονος, του οποίου τη θέση θα πάρει από 18 Ιουνίου το πλοίο Διαγόρας που θα εκτελεί 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Από 12 Ιουλίου τώρα έως το τέλος του καλοκαιριού θα εκτελεί 1 δρομολόγιο κάθε Κυριακή το πλοίο Νήσος Σάμος. Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν από την Καβάλα στα νησιά Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Μυτιλίνη, Φούρνη, Πάτμος, Λέρος, Ινούσες, Ψαρά και Ικαρία. Την ίδια ώρα από χθες έχουν αυξηθεί, Βίκη, και από 3 σε 5 τα δρομολόγια των ferry boat στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας-Τρίνου Θάσου. Καθημερινά το πρώτο δρομολόγιο από Καβάλα για το νησί είναι στις 8.30 το πρωί και το τελευταίο 7 και 4, ενώ από πριν προς Καβάλα το πρώτο στις 7 και 4 και το τελευταίο στις 5.30. Δεν μιλάμε βέβαια για τη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, όπου τα πρώτα πλοία αναφορούν τα ξημερώματα από τις 4 και 4 περίπου και τα τελευταία αργά το βράδυ. Οπότε φαντάζεσαι πόσο ικανοποιημένοι για τη συχνότητα των δρομολογίων δηλώνουν πλέον οι επιβάτες τόσο στη Θάσο όσο και στο υπηρετικό κομμάτι του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα σε ισχύ είναι οι απαγορεύσεις πρόσβασης σκαφών και επισκεπτών στην παραλία στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Μετά από και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου βιώνει μια ανεξέλεκτη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, με καθημερινά τροχαία θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα, όπως και θαλάσσια ατυχήματα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε για άλλη μια χρονιά η νέα απόφαση που καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως και το καλοκαίρι του 2026 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Και αυτό γιατί στην περιοχή σημειώνονται κατολισθήσεις. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου. Με λίγα λόγια, τα τουριστικά σκάφη δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόλπο του Ναυαγίου, μένουν σε συγκεκριμένη απόσταση για να τραβούν φωτογραφίες οι τουρίστες. Ναι. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε ανώτερο σημείο θέασης, δηλαδή στο πλάτωμα του Ναυαγίου, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής συνέχειας του πρανούς. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων να αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου και το πλάτωμα του Ναυαγίου.
0: Ναι, ναι.
7: Όπου εκεί το επισκέπτονται αρκετοί τουρίστες και μπορούν από την εξέδρα που υπάρχει και να δουν ή να απολαύσουν την θέα της περιοχής από ψηλά, γιατί είναι μια περιοχή απείρου φυσικού κάλους. Αυστηρή είναι και η περιορισμένη στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όλμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο μέσα στον κόλπο του Ναυαγίου πλέον οι επισκέπτες.
0: Είναι ό,τι ίσχυε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, Σάκη.
7: Η είδηση είναι ότι για άλλη μια χρονιά ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την ασφάλεια των λουόμενων, των επισκεπτών. Και σωστά γίνεται αυτό τη στιγμή που υπάρχει θέμα με τις κατολιστήσεις στην περιοχή. Και μιλάμε για ένα πολιτογραφημένο σημείο, μια διάσημη παραλία,
0: ναι, ναι,
7: πανελλαδικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μετά από δύο άγωνους διαγωνισμούς, αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος για τη λειτουργία και ενεργειακή αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Απρεμίδης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς την υπογραφή λοιπόν σύμβασης για το έργο λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης, προχωράει η τουριστική και η ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος μετά από δύο άγονες διαδικασίες που προηγήθηκαν το προηγούμενο τετράμινο. Σύμφωνα τώρα με ό,τι είπε η πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, η Ελένη Τσεπελίδου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκεκριμένο έργο θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου που τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού για τα ιαματικά, ενώ οι εργασίες έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 6 μηνών από την έναρξή τους. Η Δημοτική Επιχείρηση έχει βάλει ως στόχο την πλήρη λειτουργία υδροθεραπευτηρίου το αργότερο το καλοκαίρι του 2027. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ίδιους πόρους της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο, πράγματι το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου, ενός κτηρίου λουτρών ουσιαστικά ρωμαϊκής εποχής, στην αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας. Ένα έργο, όπως είπα, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ. Είναι το ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το υπερχιστιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Αφορά την αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα λουτρικά συγκροτήματα της ρωμαϊκής περίοδου στην Ολυμπία, με στόχο τη δομική προστασία και την ασφαλή επισκεψιμότητά του από τους τουρίστες. Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του οκταγώνου του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, εκεί ήταν και η οικία του Νέρονα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών χωροθετείται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Το παλαιότερο δυτικό τμήμα του ευρύτερου συγκροτήματος χρονολογείται στα τέλη του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, για την ανέγερση του οποίου καθαιρέθηκε μάλιστα και ένα τμήμα της οικίας του Νέρονα, που ήδη η κατασκευή της προέβλεπε την καθαίρεση παλαιότερων κτισμάτων της ελληνιστικής και κλασικής περίοδου και της στοάς της εστίας. Το λουτρικό σύμπλεγμα του οκταγώνου χρονολογείται από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και συνδέεται λειτουργικά με τα παρακείμενα κτίρια της ύστερης ρωμαϊκής φάσης του ιερού. Πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια των τριών άλλων έργων που έγιναν και εγκαινιάστηκαν πριν από μερικές μέρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Mm-hmm. Ήταν επίσης δύο λουτρά της ρωμαϊκής περίοδου, αλλά και η παλαιοχριστιανική εκκλησία, η οποία χτίστηκε πάνω στο εργαστήριο του Φιδία στην αρχαία Ολυμπία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Γράμμου που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Νεστορίου. Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό που εδώ και 5 χρόνια δημιουργεί σταθερά πολιτιστικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, με βασική ιδέα την αποκέντρωση αλλά και τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για τους επόμενους 3 καλοκαιρινούς μήνες, λοιπόν, ο Δήμος Νεστορίου θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνών και της εκπαίδευσης, με σημαντικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες και ομάδες που συμμετέχουν στις φετινές παραγωγές. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προβολές, τα ανθρωπολογικά πορτρέτα στο Νεστόριο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το βιωματικό εργαστήρι παραδοσιακών τεχνικών δόμησης από την καλλιτεχνική ομάδα Μπουλούκι, τις θεατρικές παραστάσεις από το Διπεθέ Κοζάνης και το εργαστήρι τεχνών και βέβαια παιδικά εργαστήρια, πεζοπορίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Σημαντική προσθήκη της φετινής χρονιάς αποτελεί το River Kids, το νέο παιδικό και οικογενειακό φεστιβάλ του Δήμου Νεστορίου, που έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου δίπλα στο ποτάμι ως παράλληλη δράση του River Party, με σκοπό να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς και δημιουργίας μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρχίζουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και όλες έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
11: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δροσερά με το κλασικό τραγούδι του Ζόρζι Μπεν Μασκενάντα στην εκτέλεση των Pink Martini και με τη φωνή της Ιαπωνέζας τραγουδίστριας Σαόρι Γιούκι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και στον Ιούνιο που μπήκε χθες, μεσημέρι Τρίτης 2 Ιουνίου, 2 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

από το θρυλικό musical Hair του 1967, ένα τραγούδι σταθμός στην ιστορία της μουσικής. Let the Sunshine In, ο Καναδός συνθέτης Galt McDermott. Και τι ωραία που περάσαμε το Σάββατο το βράδυ στον Καζάρτε, στο πάρτι μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα κι εσείς. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, και αυτό το μεσημέρι το περνάμε παρέα μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ο νεοϊορκέζος παραγωγός Ζακ Ρενό στον αέρα μας δανείζεται τη μελωδία από το κλασικό House of the Rising Sun. Καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα να έχουμε. Και καλό καλοκαίρι εννοείται.

Η Βρετανή Mercy και το ατμοσφαιρικό California από το καλοκαίρι του 2024 ήταν αυτό. Εγώ περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, δύο λέξεις με K. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, δύο λέξεις με K. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα.

Από την καρδιά της σύγχρονης βρετανικής soul σκηνής, αυτή ήταν η Olive Jones και το κομμάτι End of Time από το ντεμπούτο της άλμπουμ, το For Mary. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα κλασικό hip hop κομμάτι. Το πρώτο μας ημίωρο. Από το 2000 το Things I've Seen είναι οι Spooks.

0: Κόσμος 93,6.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος, 93,6.
2: Hello, mister, bet you didn't think you'll be in a song.

με το κομμάτι Δανία από την electropop τραγουδοποιό την Νόγκα Έρες και με τη συμμετοχή του Ρόμπι Williams. Ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ της The Vandalist και την περιμένουμε στην Αθήνα. 3η 21 Ιουλίου θα εμφανιστεί στο Gazarte Roof Stage 33 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σοπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι μαζί μου τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Ολλανδής Kovacs από το επιτυχημένο της άλμπουμ το Shades of Black του 2025 ακούμε βεβαίως το Digging. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Η Sharon Kovacs με το Digging εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε σινεμά για τη συνέχεια. Η Weird Wave παρουσιάζει σταθερινά και όλα στην ταινία Ο τελευταίος Viking του Anders Thomas Jensen με τον απόλυτο δανό στάρ τον Mads Mikkelsen σε έναν αναπάντεχο και χιουμοριστικό ρόλο ζωής. Αγνώριστος ενσαρκώνει έναν άντρα που έχει χάσει τη μνήμη του και είναι πεπισμένος ότι αποτελεί μετεμψύχωση του John Lennon. Μια περιπετειώδης κωμωδία γύρω από το ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε, που έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας στη Δανία. Ρεκόρ με 800.000 εισιτήρια, άνοιξε το 82ο Φεστιβάλ της Βενετίας, έλαβε 13 υποψηφιότητες στα εθνικά βραβεία της Δανίας, ενώ ο Mads Mikkelsen για την ερμηνεία αυτή κέρδισε μία υποψηφιότητα στα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου. Έχουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Ο τελευταίος Viking στο Cine Carmen, Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Θα βρείτε σχετικές πληροφορίες για το πώς μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε.

δισκοπόπεδο, η Γαλλίδα Κορίν και ένα κομμάτι με τίτλο Orient Express σε συνεργασία με τον παραγωγό Χαμπίμπι Σλάι, ταξιδιάρικη ατμόσφαιρα η οποία συνεχίζεται με τους Glass Beams.

από τα αγαπημένα πλέον της τελευταίας περίοδου, το Electric Spanish από το καινούριο άλμπουμ του Γάλλου TYO, The Outsider, σε παραγωγή του Adrian Quesada, των Black Pumas, και έρχεται ένα χαμένο διαμάντι από τη δεκαετία του 70, τότε ηχογραφήθηκε από τους Dragons, ήρθε ξανά στην επιφάνεια το 2007 από τον DJ Food. Ηλιόλουστη καλιφορνέζικη surf pop είναι οι Dragons, και ένα κομμάτι με τίτλο Food for My Soul.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ακούτε Κόσμος.

με την Αγγλοαμερικανίδα τραγουδοποιώ την Αγιάννα Λί και ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, το Φεβρουάριο αν θυμάμαι καλά, House Broken. Φέρνει σε λίγο από Adele, από Amy Winehouse. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και εδώ δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι, ο Leon Bridges και ο Luke Combs ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πολύ ωραία μπαλάντα με τίτλο Beyond.

Αυτή είναι η επιστροφή της κορυφαίας τραγουδοποιού από το Μάλι της Φατουμάτα Ντιαβαρά και το νέο της άλμπουμ που ονομάζεται Μάσα. Κυκλοφορεί μεθαύριο 5 Ιουνίου. Ακούσαμε το πρώτο σίγγλ με τίτλο Σιγκούι. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάικλ Κιουανούκα στον αέρα μας.

Το ωραίο ντουέτο του Big X The Plug και της Ella Langley, Hell at Night, εδώ στον κόσμο 93,6. Ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο πίσω στο 2012 σε ένα από τα πρώτα και αγαπημένα τραγούδια του Rag & Bone Man, το οποίο αναδεικνύει έτσι τις γνήσιες blues και hip hop καταβολές του. Tell Them Like It Is, σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, εχμεί οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα τη συμπόρευσή μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά Χωσέ Ραούλ Μουλίνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ισραήλ έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού σε περίπτωση που η Χεσμπολά επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor.
1: Με τη συνεργασία μεταξύ δύο αξιόλογων βραζιλιάνων καλλιτεχνών, ο Λούκας Σαντάνα και η Ντούντα Μπίτ μας τραγούδησαν Meu Primeiro Amor για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη.

Why, το Rebellion θα ακούγεται παντού αυτό το καλοκαίρι από το debut album Fairy Tale της Kelly Bowes. Και λίγο πριν κλείσουμε για σήμερα, να σας θυμίσω ότι τρέχει ακόμα ένας ενδιαφέρον διαγωνισμός. Μόνο στο Instagram του Κόσμος όμως θα τον βρείτε. Διπλές προσκλήσεις μπορείτε να διεκδικήσετε για το live των Tonic Walter στο Gazarte Roof Stage Σάββατο 6 Ιουνίου. Tonic Walter, αυτό το ηλεκτρονικό μουσικό δίδυμο από τη Γερμανία που συνδυάζει deep house και techno, έχει όμως και την ενέργεια μιας live μπάντας με περισσότερα από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Έχουν καθιερωθεί ως ένα καθιλωτικό live act και πραγματοποιούν εμφανίσεις σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τη βραδιά θα ανοίξει το solo project του Έλληνα μουσικού τραγουδιστή και παραγωγού, του One of Us. Διπλές προσκλήσεις θα βρείτε στο Instagram του Κόσμου και ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η Ντότσι εδώ δίνει νέα πνοή στο κομμάτι Somebody That I Used To Know του Gotye και κάπως έτσι θα φτάσουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής λιγάκι νωρίτερα. Δίνουμε ραντεβού όμως για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί μέχρι τις 6 από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ναι, το τραγούδι για την αγάπη, με το Love δηλαδή, και Joe Stone ξεκίνησαμε σήμερα και είπαμε να υποδεχθούμε έτσι ραδιοφωνικά τουλάχιστον το καλοκαίρι μας. Είναι Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου, είμαστε στο Κόσμος 93,6, είμαστε στο rteco.gr, μας ακούτε και live, μας ακούτε και on demand και κάνουμε παρέα σε αυτή την πρώτη εκπομπή για το καλοκαίρι του 2026. Ένα τριήμερο πέρασε, μια εβδομάδα ξεκινά, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, γιατί για κάποιους η εβδομάδα ξεκίνησε χθες. Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι ήταν εκτός των τυχών, αλλά από την άλλη ήταν πολύ ωραία και στην Αθήνα αυτό το τριήμερο. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος. Εδώ η Μαρίλα Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι. Και σήμερα έχουμε πολλά καινούρια. Αλλά και τα δικά μας τα κλασικά, τα αγαπημένα.

Μία Σμιθ και το Χάι από τα καινούργια των τελευταίων ημερών. Και είμαστε εδώ στο απογευματάκι αυτό της Τρίτης. Έχει μπει για τα καλά πλέον. Το καλοκαίρι ήταν πάρα πολλά τα stories από τις παραλίες τις ημέρες που πέρασαν. Και είναι και εκείνοι βέβαια στους οποίους θέλουμε μια καλησπέρα, που δεν τα κατάφεραν να φύγουν και μάλιστα ήταν στο γραφείο και το Σαββατοκύριακο και χρειάζεται να έχεις γερά νεύρα, γερό στομάχι. Λοιπόν, δώστε στίγμα, που βρίσκεστε, τι κάνετε. Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα 2 10 6 0 6 64 29, που χτυπάει στο στούντιο. Διαφορετικά Κόσμος 936 μας βρίσκεται στο Facebook και το Instagram. Μαθαίνετε τα νέα μας, κάντε like και είμαστε σε επικοινωνία και εκεί. Like a moth to a flame burned by the fire. Και καθώς ακούγαμε το προηγούμενο, love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Σκέφτηκα 90's. Janet Jackson. Μου ταιριάξε.

Αυτό εδώ έχει τίτλο «Dublé des étoiles» και είναι από Ντέτο και Λέιτα. Και είμαστε εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που διαβάζετε για την εξεταστική και μας στέλνετε φωτογραφίες και από τις σημειώσεις σας που είναι άπειρες. Υπομονή, θα περάσει, καλή επιτυχία στα παιδιά που έχουν εξεταστική και στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις βέβαια αυτή την περίοδο. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να επιστρέψουμε πάλι πίσω στις μουσικές μας

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η ΕΦΤ Φιαχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα της συμπόρευσής μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά στο Προεδρικό Μέγαρο. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Διαφεύγει τη σύλληψη 4ο άτομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Άνοδος της θερμοκρασίας αύριο και ηλιοφάνειος 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Με John Legend επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Είμαστε 37 λεπτά μετά από τις 4 και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάθε απόγευμα. Και έχω πέσει που λέτε πάνω σε ένα άρθρο που έχει φοβερό τίτλο «Πιο χαρακτηριστικό σε κάνει πιο ελκυστικό πέρα από την εμφάνιση». Οπότε λέω θα κάνω κλικ γιατί είναι καλοκαίρι και ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι το έναυσμα, όμως αυτό που σε κάνει πραγματικά ελκυστικό άνθρωπο είναι το πόση ηρεμία αποπνέεις τους γύρω σου. Αυτό λέει μία ειδικός. Η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να είναι το πρώτο στοιχείο που θα προσελκύσει τα βλέμματα, όμως δεν είναι αυτό που θα διατηρήσει το ενδιαφέρον κάποιου ή κάποιας αν σου λείπει ένα άλλο χαρακτηριστικό που φαίνεται πως κάνει έναν άνθρωπο πιο, πολύ πιο ελκυστικό. Και αυτό είναι λοιπόν η ηρεμία, όπως λέει η Bridget Weber. Η ηρεμία πηγαίνει χέρι-χέρι με την αυτοπεποίθηση και τα άτομα με αυτοπεποίθηση κατά κανόνα γοητεύουν. Επιπλέον τα ήρεμα άτομα έχουν ορισμένα ακόμα ελκυστικά χαρακτηριστικά, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ενέργειά του. Το θέμα είναι όμως ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε και σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, πώς μπορεί κανείς να μείνει ήρεμος?

Αυτό ήταν ο Too Late από την Αίγυπτο, φοβερός μουσικός και ράπερ και παραγωγός. Και αυτή ήταν μια jazz εκδοχή σε ένα δικό του από το 2025, από ένα EP που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και ήθελα να σας πω για το άρθρο που διαβάζω του Αγγέλου Κλάδη στο One Man που ανέβηκε σήμερα για τα νέα γήπεδα, το πόσημα που ετοιμάζονται στην Αθήνα, και γράφει ότι έπειτα από 2 δεκαετίες, μια κρίση και μια πανδημία, έπειτα από μια μεγάλη δηλαδή περίοδο που η Αθήνα ζούσε στη σκιά των Ολυμπιακών μεγαλείων, είναι γεγονός ότι η πόλη διανύει μια νέα εποχή μετασχηματισμού με άξονα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ετοιμάζονται από το Ελληνικό μέχρι τον Βοτανικό, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις όπως γράφει στο άρθρο, με τεχνολογίες αιχμής που υψώνονται κάτω από τις και τις μπουλντόζες των εργοταξίων. Τι ετοιμάζεται λοιπόν? Σε λίγο καιρό θα έχουμε γήπεδα προδιαγραφών UEFA, πισίνες με αερόφραγμα, νέους στίβους κατάλληλους για διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και σύγχρονα βιοκλιματικά γήπεδα μέσα στο πράσινο. Και γράφει ο Άγγελος Κλάδης στο άρθρο του για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, γράφει για το νέο αθλητικό κέντρο στο Ελληνικό και γράφει και για το νέο κλειστό γυμναστήριο στο Άλσος Βέικο. Έχει ενδιαφέρον για να το διαβάσει κανείς το συγκεκριμένο κείμενο για το πώς διαμορφώνεται ή μεταμορφώνεται η πόλη

Beyond This Is What You Are. 20 χρόνια πριν, πω. Με μαλώνουν να με τα λέω αυτά για το χρόνο. Και λέω να πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα καινούριο που κυκλοφόρησαν Jungle αυτές τις ημέρες. Έχει τίτλο The Wave.

δροσερό καλοκαιρινό το λες. Μικρή ανάσταση 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
7: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
6: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
8: Πολύ τολμηρό.
6: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
9: Κυκλοφορεί με το βρακιέτι από πάνω.
6: Όλες μαζί σε μία προβολή.
10: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
6: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

California Dreaming και είμαστε πάλι πίσω 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τρίτης, είναι 2 Ιουνίου, συναντιόμαστε, πρώτη εκπομπή για το καλοκαίρι, για το φετινό καλοκαίρι, και θα πάμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Και ήθελα να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα θα μας πάει στο δικό μας Κόσμος Lab, ακριβώς στα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Έχω ετοιμάσει ένα mixtape που έχει όλη αυτή την ατμόσφαιρα, νομίζω, του καλοκαιριού και του φετινού καλοκαιριού, καθώς τα περισσότερα τραγούδια, οι περισσότερες μουσικές σχετίζονται λοιπόν και με το καλοκαίρι αλλά και με τη χρονιά, με την, είναι καινούργιες παραγωγές ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, καλό μήνα να έχουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μέσα στον Ιούνιο, και καλό καλοκαίρι, γιατί όχι να το λέμε, για να το πιστέψουμε.

έπρεπε κανείς να κάνει ένα playlist με τα τραγούδια του κόσμου μας. Αυτό εδώ δεν θα έλειπε. Μέξικο από Orange Blossom εκεί από το 2014. Και διαβάζω πως πέρσι ήταν μια έκπληξη, φέτος ένα ραντεβού που παίρνει μορφή θεσμού, καθώς στην αυλή του θεάτρου Επικολωνό έχουν μπει ήδη μεταλλικές ρετρό καρέκλες με τα μαξιλάρια, έχει μπει το πανί για τις προβολές, θα μπει και το popcorn στην μηχανή. Και κάπως έτσι είναι όλα έτοιμα για τη δεύτερη σεζόν του θερινού σινεμά, το οποίο επιμελείται η ομάδα ΝΑΜΑ του θεατρικού οργανισμού, προσφέροντας μια ανάσα κινηματογραφικής απόδρασης στο ευρύτερο κέντρο της πόλης. Το αντίτιμο της εισόδου παραμένει συμβολικό και αυτή τη χρονιά οι προβολές θα ξεκινήσουν νωρίτερα, θα τρέχουν και τον Ιούλιο εκτός από τον Σεπτέμβριο όπως ήταν πέρσι, ενώ το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στο σινεφίλ κοινό της Αθήνας με ταινίες που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία του κινηματογράφου. Έτσι λοιπόν στην αυλή του Επικολωνό θα δούμε ένα από τα κορυφαία νέο νουάρ φιλμ όλων των εποχών, υπογραφής Ρωμάν Πολάνσκι, μια σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία από τον Μάρτιν Σκορσέζε, το πιο καθοριστικό έργο του Τζον Χιούστον, αλλά και ένα cult thriller από τον Μπράιαν Ντε Πάλμα μεταξύ άλλων. 1η Ιουλίου είναι το ραντεβού μας στην αυλή του Επικολωνό. Οι θέσεις πάντα είναι περιορισμένες, οπότε καλό είναι να έχετε κάνει μια κράτηση έγκαιρα για την ταινία που σας ενδιαφέρει. Όλες τις προβολές ξεκινούν στις 9 το βράδυ. Αυτά για το σινεφίλ της παρέας.

Αυτό εδώ είναι καινούργιο και είναι και ελληνικό. Human Sign και το Unalgorithmic Love. Τα λέει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά, γιατί νομίζω σε αυτή την ψηφιακή εποχή η αγάπη πρέπει να είναι αναλογική.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει η Νέα Δημοκρατία ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη η απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για ακρόαση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ισραήλ και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας παρά τη διαβεβαίωση Τραμπ πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας αύριο 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Now or never, δεν ξέρω αν πάνε έτσι πάντα τα πράγματα στη ζωή, αν έχεις πάντα και μια περίοδο χάριτος ή μια περίοδο για να αλλάξεις γνώμη, αλλά μπορεί και να ισχύει το now or never. Λοιπόν, τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται. Αλλιώς 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Μέχρι τις 6 μένουμε παρέα.

άκουσαμε και την Παρασκευή. Good job, Nicky. Το Questions, το καινούργιο του τραγούδι, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, και έχει αυτό τον πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό ήχο της σημερινής μας εποχής. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό εδώ από την εκπομπή σήμερα. Πίσω στο 2018, Childish Gambino. Feels like summer.

Childish Gambino και Feels Like Summer, και φτάσαμε λίγο πριν το τέλος, οπότε πάμε σιγά σιγά με ένα από τα καινούρια μας προς το τέλος της εκπομπής, για το φινάλε δηλαδή.

Αυτό ήταν το Ελθιέλο και Καλιούτσις μαζί με Ρελς Μπι και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε μαζί της. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό μήνα και ένα καλό καλοκαίρι να έχουμε και όλα καλά. Αύριο πάλι. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιο.

Αλφα Μπλόντι για το ξεκίνημα και ολοταχώς για το καλοκαίρι, γιατί είναι Ιούνιος. Λέμε καλό μήνα, λέμε και καλή εβδομάδα, γιατί δεν τα είπαμε ζωντανά χθες του Αγίου Πνεύματος. Μετά από τριήμερο πίσω στο πρόγραμμα, πίσω στην εβδομάδα μας και στον Ιούνιο. Στο καλοκαίρι και επίσημα, έτσι, τουλάχιστον για το αυτή. Γιατί ο Ιούνιος ακούγεται καλοκαίρι. Ας μην είναι ακόμη. City of the Sun. Άντζελε στον αέρα μας, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου, Κόσμος 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο κόσμος είναι η παρέα σου, γιατί και μέσα από το rteco.gr ακούς διαδικτυακά, ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ on demand όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast, όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας και ψηφιακά από τις τηλεοράσεις. Κόσμος και εκεί στο σπίτι.

0: τηλέφωνο, μιλάμε στο 2-10-66-4-29, θυμίζω τρόπους επικοινωνίας, και φυσικά και στο Viber. Viber, εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Κόσμος Radio.
1: Cosmos Classic.

Sounds of Brixton, ο Τζίμι Κλιφ στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Και συναυλίες πολλές αρχίζει. Μπήκαμε στο μήνα που ξεκινάνε πολλές συναυλίες, Ιούνιος και Ιούλιος. Φυσικά θα δούμε και τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο έχει τα ωραία του. Στο Sunny Festival, μέσα στη δροσιά και τη φύση, θα δούμε soul to soul, ιστορία ολόκληρη soul to soul. Μιλήσαμε και με το Jazzy B, θα ακούσετε τη συνέντευξη εδώ στον Κόσμο. Αυτό το υπέροχο τύπο, το Jazzy B, που έχει κάνει τόσα πολλά, υπάρχει άγαλμα για το Jazzy B. Και φυσικά είναι ο άνθρωπος που άνοιξε μαζί με την κολεκτίβα του, μαζί όλη την παρέα του, άνοιξαν τον δρόμο και για τους DJs μέχρι και τώρα. Παίζει μουσική σε κλαμπς, διοργανώνει πάρα πολλά events, έχει γράψει και βιβλίο. Είναι πολύ δραστηριός, πολύ πολύ δημιουργικός μέχρι σήμερα. Οι soul to soul υπάρχουν και είναι φοβεροί και θα τους απολαύσουμε ζωντανά στο Sunny Festival σε πολύ ωραίο location όπως πάντα. Και Robert Plant και soul to soul 8 Αυγούστου και Jazzy B με μεγάλη χαρά μας μίλησε εδώ στον Κόσμο. Και λέει και όλα αυτά που κάνει, κάνει πολλά.

Σαν τετιέν εδώ το τραγούδι του Νίλ Γιάνγκ, αυτό το υπέροχο τραγούδι που σε ό,τι εκτέλεσε και να τα ακούσεις είναι αυτό που δεν μπορεί να χαλάσει. Είναι πάντα ωραίο σε όποιο περιβάλλον και να το βάλεις. Jalen and Gonda, Doctrine of Love, στο 2026.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Επιστολή του Πασόκ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελου προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των διηλυστηρίων. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτει ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. 38 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπήρξε μια διανοούμενη της αριστεράς που συνδύαζε την θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια. Πειραιός 260. Στοος. Το νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Ομορφιά. Ισότητα. Ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Electric Spanish, The Wild, στο Outsider το album. Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, 7 παρα 25 είναι. Και καλή εβδομάδα λέμε και ας είναι Τρίτη. Και καλό μήνα, γιατί και ο Ιούνιος μπήκε, 2 Ιουνίου. Μετά από τριήμερο στο καλοκαίρι, με πανσέλινο.

Παντσέλινο βγήκε το τριήμερο. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στα μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 8. Ένα road trip μουσικό στον κόσμο. Και φυσικά με τόσο κόσμο στο Γκαζάρτε, στο μεγάλο πάρτι του κόσμου που χορέψαμε πολύ, υπέροχη Ροζάνα Μαϊλάν και όλη η μουσική στη σκηνή και όλοι εσείς, με κέφι, με αγάπη, με χαμόγελα, σ' άλλο ένα κόσμος πάρτι και σημαντικό γιατί έκλεισε τα 25 χρόνια ο κόσμος και το Athens Jazz. Athens Jazz Festival. Και μέχρι να γίνει το επόμενο, τον επόμενο Μάιο, πάρτε κόσμος να είμαστε καλά πρώτα, να υπάρχει υγιή στη θέση της. Θα δούμε, θα απολαύσουμε πολλές συναυλίες και πολλές όμορφες βραδιές, καλλιτέχνες, πολλές επιλογές. Όταν έχεις πολλές επιλογές όμως υπάρχει το paradox of choice. Του Barry Schwartz. Όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο πιο δυσαρεστημένοι είμαστε με αυτό που διαλέγουμε. Όπως το σούπερ μάρκετ με 40 είδη μαρμελάδας, ας πούμε, θα πάρεις αυτό που δεν θέλεις τελικά. Η ελευθερία της επιλογής έχει κόσμο, έχει κόστος και οι άνθρωποι παίρνουμε χειρότερες αποφάσεις όταν έχουμε πολλές επιλογές. Κάποιοι το πετυχαίνουν. Άλλοι πάλι πάντα το λάθος. Όταν δείξεις πολλά μπροστά σου.

θέλεις με πνευστά, με, με μαριάτσι, La Llorona. Lila Downs και Lila Downs με νέο άλμπουμ. Το μεταξύ διαβάζω ότι ενώ μας φαίνεται ας πούμε αστείο, γελίο και εκνευριστικό μπορείς να πεις να μιλάει κανείς στον εαυτό του το τρίτο πρόσωπο, και όμως οι επιστήμονες λένε ότι αυτή η κατάσταση πολύ περίεργη να μιλάει κανείς στον εαυτό του το τρίτο πρόσωπο μειώνει το άγχος. Δηλαδή αν κάποιος πει, εδώ τώρα που έχω τον Μπάμπη Δούκαρο, αντί να πει ο Μπάμπης για τον εαυτό του ότι ο Μπάμπης είναι αγχωμένος, η έρευνα του Michigan State έδειξε ότι αυτή η μικρή λωσική αλλαγή δημιουργεί μια ψυχολογική απόσταση με τον εαυτό και μειώνει δραματικά το άγχος. Δηλαδή ότι ο εγκέφαλος αντιμετωπίζει τα προβλήματά του σαν να είναι κάποιο άλλο και τα λύνει πιο εύκολα. Έτσι Μπάμπη θα το λες. Και αν έχει κάνει κάτι κανείς είναι να λέει ότι το έχει κάνει ο άλλος, ο τρίτος, όχι εμείς. Just the two of us δηλαδή. Ο δεύτερος εαυτός σου.

Χωσέ Τζέιμς έρχεται τον Ιουλίο στο θέατρο Λεκαβιτού. 7 Ιουλίου θα απολαύσουμε μια υπέροχη βραδιά με έναν άνθρωπο που το έχουμε πει ότι είναι αυτή η περίπτωση του καλλιτέχνη που είναι καλύτερος στη σκηνή από ότι στο στούντιο. Αξίζει πολύ να δει κανείς Χωσέ Τζέιμς, και 1 Ιουλίου θα είναι η Beth Hart στο θέατρο Λεκαβιτού, σε αυτό το ιδιαίτερο στήσιμο σκηνής και live, εσωτερικό live. Blend, Πάνος Δημητρακόπουλος και Separate Ways.

Shazam και Φλάβια Κοέλιο, μυστέριο εδώ στον κόσμο, rteco.gr, εκεί ακούς διαδικτυακά όλες οι εκπομπές και τα podcast βρίσκονται στο rteco, πληροφορίες, φωτογραφίες, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Και λιμπούς, Quiet Rebellion.

6-6-6-4-29 μιλάμε, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στον κόσμο και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Viber. Viber, ναι, κάνετε ένα search στο κινητό, βρίσκεται το Viber, διαβάζουμε μηνύματα εκεί, Messenger, τηλέφωνα, όλα. Στη Γαλλία πάμε, Γαλλία 2026 και αυτό.

Λεβόν, λοιπόν, Γκαμπριέλ Γκόστ στο 2026 αυτό. Και από το σήμερα στο παρελθόν να θυμηθούμε μια πολύ ωραία στιγμή, Bush, Letting the Cable Slip. Πολύ ωραία στιγμή. Με αυτό τις φορές που κανείς έτσι δημιουργεί ένα περιβάλλον πολύ ιδιαίτερο, όπως αυτό το τραγούδι για ένα φίλο που έφυγε

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Painted Black στο 2026 και από Γκάνα. Γκάνα, Genesis Owusu, ακούσαμε αυτή την εκτέλεση εδώ στον κόσμο, στη συντονισμένη 93,6. Καλώς ήρθατε, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Και ας είναι 3η 2 Ιουνίου, τώρα τα λέμε μετά το τριήμερο. Μετά από 3 μέρες μπαίνουμε στο καλοκαίρι, αν και έχει τα άστατα ο καιρός. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο μουσικές, η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. California Dreaming και τον καιρό. Ναι, μεν μπήκαμε στο καλοκαίρι, έχει τα ups and downs και καύσωνας που θα έρθει. Bobby Womack.

Bobby Womack, California Dreaming. Μισελ γκούρευε το 12 Ιουνίου. Σε λίγες μέρες ζωντανά στο Κηποθέατρο Παπάγου. Διάφορα ωραία θα δούμε. Χωσέ Τζέιμς 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μπεθ Χάρτ 1 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Φλόρινς Αδεμασίν τον Ιούλιο. 14 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Η Cure, Soul to Soul. Τζακ Σαββορέτη έρχεται το Σεπτέμβρη. Και Μόμπι. Μόμπι έρχεται 1 Ιουλίου στο Release Festival.

λοιπόν, θα τον απολαύσουμε στην Αθήνα τον Μόμπι, στο Release Festival 1η Ιουλίου. Έλεγε ότι είχε μια αποκάλυψη, λέει, σε ένα party celebrities μια φορά που είχε πάει. Ανακάλυψε ότι, συνειδητοποίησε μάλλον, ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ κανέναν celebrity που να είναι τόσο έξυπνος και ενδιαφέρον όσο οι φίλοι του, που δεν είναι celebrities. Αυτό έχει πει ο Μόμπι, και κάθε φορά που έχω μια επιτυχία δεν μαθαίνω τίποτε από αυτή. Η επιτυχία γεννά συνήθως αλαζονία και ποτέ δεν σου δίνει κάτι σημαντικό. Και μάλιστα έχω δει και σε πολλούς celebrities σε αιμονικές συμπεριφορές, όπου όταν κανείς είναι εθισμένος η συμπεριφορά του επιλέγει μια ηλιωμένη κατάσταση συνείδησης που καταστρέφει τη ζωή τους, επειδή νιώθουν, ας πούμε, καλά μία μόνο στιγμή. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Μόμπι. Έρχεται και ο Ρόμπερτ Πλαντ, θα τον απολαύσουμε 9 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού και στο Sunny Festival στις 11 Ιουλίου. Ρόμπερτ Πλαντ σε δύο υπέροχες βραδιές. Ο Ρόμπερτ Πλαντ έλεγε ότι λατρεύω τις γυναίκες, είπε σε μια συνέντευξή του, όλες οι γυναίκες, και μάλιστα με όσες γυναίκες έχει συνεργαστεί στη μουσική έχει περάσει καλύτερα, είναι πιο εμπνευσμένες, λέει, για κάποιο λόγο, και νιώθει ότι σε προηγούμενη ζωή ήταν γυναίκα. Ο Ρόμπερτ Πλαντ. Να τον ακούσουμε εδώ με μια γυναίκα που όντως πέρασε πολύ καλά. Η ιδέα του Τίμπορν Μπερνέτ, Άλισον Κράους και Ρόμπερτ Πλαντ. Killing the Blues. Πολύ ωραία στιγμή και με Grammy.

Καινούργιο ακούσαμε στον κόσμο στη συντονισμένη του 93,6. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, τηλεφωνείτε στο 210-60-64-29. Τα social media υπάρχουν όλα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Facebook, Instagram, στέλνει τα μηνύματά σου, τα διαβάζουμε. Φυσικά και στο Viber, ακούς διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Βινίτσιο Καποσέλα έρχεται 9 Ιουνίου σε λίγες μέρες στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Λόφος Φιλοπάπου. Υπέροχη βραδιά με Βινίτσιο.

κάπως έλα λοιπόν. Θέατρο Δώρα Στράτου Λόφους Φιλοπάπου, Τρίτη 9 Ιουνίου θα γίνει όλο αυτό. Εμείς φεύγουμε από την Ιταλία για να πάμε στην Αργεντινή να ακούσουμε ένα υπέροχο τάγκο βάλς. Ενρίκε Ροντρίγκες και το Λος Πικονέρος σε τάγκο βάλς.

0: corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón.
1: Los Πικονέρος, λοιπόν, βρεθήκαμε στην Αργεντινή και κάπου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία που δανείζει ένα τάγκο σημαντικό η Αντριάννα Βαρέλα στον Diego El Cigala και δύο σπουδαίες φωνές Ισπανία, από Ισπανία και Αργεντινή. Diego El Cigala, αυτό το φαινόμενο απίστευτος τραγουδιστής, μαζί με την Αντριάννα Βαρέλα ερμηνεύουν το Poruna Cabeza.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Days we left behind, the boys of Dungeon Lane, Paul McCartney. Στο 2026, 8-5-25, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό για λίγο ακόμη παρέα μέχρι τις 8 και η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Τζακ Σαβορέτη, έρχεται και ο Τζακ Σαβορέτη το Σεπτέμβρη. Σημειώστε την ημερομηνία που θα τον δούμε ζωντανά. 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού.

Do It For Love από τον Jack Savoretti που θα τον δούμε 25 Σεπτέμβρη το 1966 αυτή τη μέρα 2 Ιουνίου. Ένα τραγούδι που ισχυνόταν ο Σινάτρα, δεν του άρεσε καθόλου από την πρώτη στιγμή που το άκουσε. Νομίζω είχε πέσει πολύ έξω, γιατί το 66 στις 2 Ιουνίου κατάφερε αυτό το τραγούδι να φτάσει στην κορυφή και κάπως τον σημάδεψε το Σινάτρα, γιατί αυτό το τραγούδι ήταν μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Δηλαδή στιγματίστηκε από τη φωνή του, ήθελε δεν ήθελε, αλλά πραγματικά δεν του άρεσε. Και μάλιστα σε μια συναυλία το 82, δεν είναι μόνο ότι δεν άλλαξε και γνώμη να πεις ότι έγινε επιτυχία και μετά είπε εντάξει πάμε να το τραγουδήσουμε, σε μια συναυλία είπε το 82 δημόσια ότι είναι το χειρότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Όμως αυτό έμεινε δίπλα του μέχρι το τέλος, όχι μέχρι το τέλος, till the end of time. Ακόμα δεν το έχει ξεφορτωθεί.

Αυτός ήταν όμως ο Σινάτρα. Μπόρεσε μέσα σε μία ώρα, σε 60 λεπτά το ηχογράφησε και μετά πήγε στο στούντιο Dean Martin για να ηχογραφήσει και εκείνος ένα τραγούδι που συχαινόταν από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Το έλεγε και χρόνια μετά, δηλαδή δεν το αγάπησε και ποτέ. Το ηχογράφησε όμως έτσι, σε μία ώρα μέσα, ένα τραγούδι που δεν ήθελε, κατάφερε να έχει, να το κάνει signature τραγούδι και να είναι και η καλύτερη εκτέλεση που έχει γίνει ποτέ, έτσι, γιατί το έχουν τραγουδήσει πολλοί καλλιτέχνες. Και όμως εκείνος που το μίσησε και το τραγούδισε μέσα σε μία ώρα είχε την ωραιότερη εκτέλεση. Αυτό ήταν ο Frank Sinatra. Γι' αυτό ήταν ο Frank Sinatra. Willie Nelson στο 2026 καινούριο άλμπουμ Dream Chaser.

Betty Swans, αυτό το Suspicious Minds. John Legend, μία από τις ωραιότερες συναυλίες του καλοκαιριού, έτσι κλείνει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Στο Ηρώδειο 30 Ιουνίου θα απολαύσουμε τον John Legend.

Save Room, λοιπόν, θα απολαύσουμε John Legend 30 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Έτσι θα κλείσει ο Ιούνιος με μια μεγάλη συναυλία και ένα φοβερό καλλιτέχνη. Θα είναι καταπληκτικός. Στη σκηνή ο John Legend, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, και λέει μάλιστα στο Save Room ότι υπομονή να κάνει κανείς, γιατί μετά από τα δύσκολα έρχονται οι όμορφες μέρες, γιατί όλα γυρίζουν σε αυτή τη ζωή, όπως λέει και το κομμάτι που ακολουθεί, After Laughter, και το αντίστροφο Come Stairs. Μαρίλη Γεροτίδη στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
3: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
2: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
4: Πολύ τολμηρό.
2: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
5: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
2: Όλες μαζί σε μία προβολή.
6: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
2: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Alles in all.
8: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
9: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
11: Κόσμος, 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αγκατζού, και είχαμε να το ακούσουμε τόσο πολύ καιρό. Το θεωρώ από τα τραγούδια που είναι τόσο καλοκαιρινό και τόσο ωραίο. Και φυσικά ούτε λίγο ούτε πολύ μας θυμίζει έτσι αυτήν την υπέροχη Latin κουβανέζικη βραδιά που ζήσαμε το Σάββατο που μας πέρασε στο Γκαζάρτε με την Ροζάνα Μαϊλάν και με όλους εσείς, με όλους εσάς που διασκεδάσαμε, χορέψαμε και με πάρα πολύ κόσμο, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα εάν ήταν τριήμερο, εάν ο κόσμος είχε φύγει, και φύγε πολλοί κόσμος γιατί ήταν σύμμαχος ο καιρός. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τα πάρτι είναι πάντα πάρτι και πάντα έρχεστε για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα πάντα με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Where's the love? Ο Γκίσμο Βαρίγιας με τον Diego.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, μας ακούτε παντού. Η τελευταία δισκογραφική δουλειά, το τελευταίο σίγγλ του Power of Stellar. Like she heard what we don't know. Παρέα με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης.

Τραγούδι. Είναι ο άνθρωπος που βάζει, φίλες και φίλοι, την jazz, τη house, την electro και φυσικά το breakbeat μέσα στις μουσικές του. Είναι ο πρωτοπόρος του electro swing αυτή τη στιγμή, ο Μάρκους Φέρεντερ, όπως είναι το πραγματικό του όνομα. Και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ήταν και το τραγούδι που παίχτηκε στο διάλειμμα της Eurovision. Μεταξύ της ψηφοφορίας το παρουσίασε για πρώτη φορά και με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης, αλλά και με τον Λίαν Ντους, γιατί εκεί το τραγούδι σαν του έτο και όχι μόνο με την. Με τη γυναίκα του που την ακούσετε εδώ. Το τραγούδισε και με τον Λίαν Ντους και μας το έλεγε μάλιστα. Ο Λία έστειλε και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και έλεγε: σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε όλους εσάς που με αγαπάτε και με ακούσατε ζωντανά από την Βιέννη. Καθότι ο Λί τα τελευταία χρόνια ο Λίαν Ντους μένει στην Ελλάδα. Yes, indeed.

μπει και με ζέστη και με τα πάντα. Και με live και ό,τι φωτίσει ο Θεός. Και φυσικά καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες αυτές τις μέρες. Πάντα επιτυχίες, πάντα υγεία πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Dan Dio Tomato και Watermelon Man.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουν περάσει 63 χρόνια από το Watermelon Man, όταν το πρώτο ηχογράφησε ο Herbie Hancock. Εδώ το ακούσαμε φυσικά με τον Μόγκο, με τον Μόγκο Σάντα Μαρία, αυτό το εξαιρετικό κονγκέρο. Αν και πολλοί λένε ότι

Η version του Herbie Hancock με τον Freddie Hubbard και φυσικά με τον Dexter Gordon σαξόφωνο, αξεπέραστη. Αξεπέραστη ήταν φυσικά. Μέχρι τις 8:30 Marvin Gaye και Studio Rio.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

T-Love, αυτός είναι ο David Walters. Παρέα με τη Φατουματά Διαρά. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στον δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας. Στους 93,6 είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8 με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, στο Madison Square Garden. Ο γιος του George Harrison και όλη η παλιοπαρέα. Παρέα με το πέμπτο μέλος των Beatles. Και λέγανε πέμπτο Beatles. Τον Billy Preston να ερμηνεύουν όλοι μαζί πάνω στη σκηνή, το My Sweet Lord. My

My Sweet Lord. Ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν μες δεκαετία του 70 και θεωρώ ότι ίσως το All The Things Must Pass, αυτό το τριπλό άλμπουμ που τόλμησε εκείνη την εποχή και κυκλοφόρησε ο George Harrison, να έχουν μείνει στην ιστορία της μουσικής. Και μάλιστα ήταν και το πρώτο σιγκλάκι που βγήκε ως ex-Beatle ο μεγάλος τότε George Harrison, μη γνωρίζοντας φυσικά αν θα κάνει επιτυχία ή όχι, αλλά δεν νομίζω κανένα από τα μέλη των Beatles όταν μπήκε στη διαδικασία να τα σπάσει και να φύγουν όλοι, να ξεκινήσουν να συνεχίζουν να ηχογραφούν μόνοι τους, είχαν στο νου τους πώς θα κάνουν την επιτυχία. Θέλαν να ηχογραφήσουν απλά μόνοι τους. Και φυσικά στο My Sweet Lord και στο All The Things Must Pass και ένα από τα αγαπημένα άλμπουμ του Willie Nelson, ο οποίος ειδήσει το εμπαρόδο την Παρασκευή κυκλοφόρησε το καινούργιο του άλμπουμ. Θα ακούσουμε λίγο μετά το νέο του τραγούδι, το οποίο το έχει γράψει παρέα με τον Bob Dylan στο νέο του άλμπουμ, My Sweet Lord, με folk, με rock μέσα, με την gospel και με την pop. Και μάλιστα αυτό ήταν ο λόγος που θα σήμερα να παίξω το My Sweet Lord, είναι γιατί χθες, είπαμε χθες δεν κάναμε εκπομπή, ήταν του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, χθες φίλες και φίλοι, έφυγε ένας άνθρωπος του ελληνικού ραδιοφώνου και έφυγε και ένας άνθρωπος που εγώ τουλάχιστον από το Λευτέρη Κογκαλίδη μπορώ να πω ότι έμαθα ραδιόφωνο και έμαθα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένας παραγωγός αφενός με να σκέφτεται, αφετέρου να μιλάει και τι σοή μουσική θα μπορεί να ακούσει. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης ήταν από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού ραδιοφώνου και έφυγε χθες ετών 83. Ο ίδιος ταύτισε σχεδόν το όνομά του με την ΕΡΤ, τόσο ως παραγωγός παρουσιάζοντας το ράδιο Νοσταλγία στο δεύτερο πρόγραμμα κάθε Κυριακή βράδυ, αν το θυμάστε, με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, τον Γιάννη Πετρίδη και τον Αλέξη Κοστάλα. Και βέβαια ήταν ένας άνθρωπος που το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Θεσσαλονίκη ως τη Διεύθυνση Δημοθησίων και Διεθνών Σχέσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Κάποιοι τον ήξεραν από το παρελθόν, κάποιοι τον ήξεραν ως μέλος της ομάδας του Billboard την δεκαετία του 70 για 10 χρόνια. Κάποιοι τον έμαθαν με το μουσικό Express που τον καθιέρωσε στο ραδιόφωνο και τη Χρυσή Δισκοθήκη που κράτησε 20 χρόνια, μάλιστα έχει βγει και βιβλίο. Για 15 χρόνια λοιπόν, στους 95,8 ήταν η Ράδιο Νοσταλγία με τον Πετρίδη, τον Παπαστεφάνου και τον Κοστάλα. Και από εκεί και πέρα βέβαια ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί μέσα στην δεκαετία, από τη δεκαετία του 60, γιατί έχει γράψει στίχους σε 30 τραγούδια, έχει παρουσιάσει προγράμματα, είχε κάνει ασύλληπτα πράγματα ο Λευτέρης Κογκαλίδης και πολύ περισσότερο σαν ανταποκριτής του Billboard έγραψε ομοίως κριτικές και δισκοκριτικές την εποχή που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, με μια εντελώς αντικειμενική άποψη, σχέση και με τρόπο να κάθεται να το σκέφτεται κανείς. Ο ίδιος μια τεράστια δισκοθήκη, μια σημαντικότατη προσωπικότητα της εγχώριας και παγκόσμιας τέχνης, με χιλιάδες δίσκους, με χιλιάδες CD, με ένα πολύ σπάνιο αρχαιακό υλικό και με καλλιτέχνες, ηθοποιούς, ανθρώπους της τέχνης που είχε μιλήσει, σίγουρα είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει αφήσει πραγματικά ανεξίτηλο το σημάδι του. Εγώ δεν το λέω μόνο για το κομμάτι της ΕΡΤ, αλλά μιλάω βέβαια για 50 και πλέον χρόνια σχέση με το ραδιόφωνο, το οποίο ήταν το μέσο που τον ανέδειξε. Αξίζει τον κόπο πραγματικά να ψάξετε, να βρείτε στο ίντερνετ και στο YouTube και φυσικά μέσα από το site της ΕΡΤ αποσπάσματα από εκπομπές του μεγάλου Λευτέρη Κογκαλίδη. Και φυσικά θα τον θυμόμαστε και εμείς οι νεότεροι έχουμε μάθει από αυτούς τους ανθρώπους. Big X, The Blank και Home.

Summer Rain. Αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. Παρέα με τον Φίδα. Το νέο του single. Νέα ηχογράφηση λοιπόν με το Φίδα, έναν παραγωγό που πρόσφατα είχε συνεργαστεί στο πολύ πετυχημένο του single το Amor, και αυτό είναι το ολοκένουργιο καλοκαιρινό Summer Rain, που ούτως ή άλλως αγαπάμε το Σέμπα Κάμπος, βάζοντας την ηλεκτρόνικα με τις νοτιοαμερικάνικες μουσικές, αν και ο ίδιος έχει φύγει εδώ και χρόνια από τη Χιλή και κατοικοεδρεύει στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Εμείς τον έχουμε μάθει ούτως ή άλλως, τον έχουμε γνωρίσει και με το Canto al Sol και με το Hijos de la Tierra, ούτως ή άλλως το τραγούδι με τον Ροντρίγκο Γκαγιάρδο, και το Πανδώρα, έτσι, ένα τραγούδι συνεργασία έκπληξη με την Μαρία Παπαγεωργίου, και φυσικά το Λούβια, το οποίο το μάθαμε με την φωνή του Γκίσμο Βαρύγιας. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, στο Μάντσεστερ, αυτή είναι η Λουσέν.

I Shoot You Dead. Ίσως το πιο groove τραγούδι από όλα τα τραγούδια που έχουμε ακούσει από τη Λουσέν. Περιμένουμε κάποια στιγμή μέσα στο 2026. Αυτό μας έλεγε η Λουσέν τουλάχιστον εκεί κοντά στις γιορτές, όταν είχε έρθει για να ηχογραφήσει για όλους εσάς αυτό το acoustic set live, το οποίο μεταδόθηκε και το ακούσαμε προς πτέρυψη όλων μας την ημέρα των Χριστουγέννων που μας πέρασε. Αυτό μας έλεγε η Λουσέν. Περιμένω να βγάλω, μου λέει, για να μαζέψουμε το αποθήκαρι volume 1 και volume 2, που ούτως ή άλλως είναι extended play, δηλαδή από 6 και 6 τραγούδια είναι EP. Είναι EP μάλλον, εντάξει, extended play είναι. Περιμένει κάποια στιγμή να βγάλει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με δισκογραφική δουλειά. Από την άλλη όμως, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί ένα τραγούδι να κάνει το μεγάλο μπαμ και να ακουστεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, για να την εκτοξεύσει ένα βήμα παραπάνω. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο ζε. Το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή από το Port Elizabeth και από την Τζαμάικα σε όλο τον κόσμο, στον ήχο του Rocksteady.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

Αυτό είναι το Κολομπίνα, αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Μας αρέσει αυτή η φωνή της Μαρή Φρόες. Είναι πολύ φρέσκια και είναι ένας από τους οίκους που μας έρχεται από την πανέμορφη Βραζιλία. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο, κάθε ένα, δύο, τρία χρόνια ανάλογα, βγαίνουν ωραίες φωνές στην νέα μουσική της Βραζιλίας και βάζουν όλοι βέβαια το φορό, βάζουν αρκετές φορές στον ήχο της Τροπικάλια και γενικά όλες αυτές τις, θα έλεγα, τις επιρροές από την δεκαετία του 60, ακόμα και από την Μπόσα πολλές φορές. Μαρή Φρόες ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και με το Κολομπίνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Κάθε φορά μου έρχεται τώρα στο μυαλό να πω καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν έχουμε κάνει εκπομπή. Οπότε, εντάξει, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο μου λέει: ο Μπάμπης, σωστό είναι. Εντάξει, καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Η εβδομάδα αρχίζει από την ώρα που ξεκινάμε να κάνουμε εκπομπή ζωντανή στον αέρα. Έτσι, τώρα, αν κάπου ενδιάμεσα κάτι έτυχε ή κάπου ενδιάμεσα είχαμε αργία γιορτή, εντάξει, τι να κάνουμε. Καινούργιες λοιπόν κυκλοφορίες την Παρασκευή. Καινούργιες κυκλοφορίες την Παρασκευή, τις οποίες δεν τις ακούσαμε γιατί βρεθήκαμε στον Γκάζι, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για αυτά τα 25 χρόνια για το Jazz Festival, το οποίο ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο και το Σάββατο και την Κυριακή. Πάρα πολλοί κόσμος με πραγματικά εξαιρετικά συγκροτήματα, εξαιρετικά σχήματα και μέσα σε όλη την εβδομάδα πολύ σημαντική ήταν και η ελληνική παρουσία και με την Tribute Band που δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του άλμπουμ του Phil Woods και του Ιορδάνη Τσομίδη, την Greek Cooking Band, αλλά και τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο με τους υπόλοιπους εξαιρετικούς πραγματικά μουσικούς του, με την κορυφή του Σταύρου Λάντζια. Δεν βάζουμε κάποιον κορυφαίο, είναι όλοι κορυφαίοι. Οι Έλληνες που έπαιξαν τη Δευτέρα ήταν όλοι κορυφαίοι. Απλά το θέμα του Σταύρου Λάντζια που έβγαλε, όπως και το άλμπουμ αυτό, το My Ennio, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, εξαιρετικό, μάγεψε τον κόσμο. Εγώ δεν θυμάμαι σε ημέρα Δευτέρα και με το άνοιγμα του φεστιβάλ, το λέγαμε και με τον Λεωνίδα και με τη Ρουμπίνη, να έχουμε δει τόσο πολύ κόσμο πραγματικά σε άνοιγμα φεστιβάλ και δις ελληνική συμμετοχή. Μπράβο λοιπόν στον κόσμο που ήρθε και το υποστήριξε. Κάθε χρόνο το υποστηρίζει περισσότερος κόσμος το Jazz Festival. Εγώ το λέω ότι είναι international. Τα ονόματα που έρχονται πια δεν είναι ονόματα απλά για να δοκιμάσουν τις μελωδίες, τους ήχους ή να πειραματιστούν πάνω στη σκηνή. Είναι τα περισσότερα ονόματα γνωσμένης αξίας και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο πραγματικά για το 25ο φεστιβάλ που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Χαρονίτη. Εγώ πάω να σας βάλω να ακούσουμε, να μοιραστούμε το καινούριο τραγούδι που έγραψε ο Willie Nelson παρέα με τον Bob Dylan, I Can't Read Your Mind, από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Willie Nelson που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, το 78ο προσωπικό του άλμπουμ, παρακαλώ.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

I can read your mind. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Ένα τραγούδι που έγραψε παρέα με τον Bob Dylan για το καινούριο του άλμπουμ, το Dream Chaser. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε επίσημα την Παρασκευή. Είναι το 78ο solo άλμπουμ και το άλμπουμ νούμερο 156, παρακαλώ, που έχει ηχογραφεί στην καριέρα του ο Willie Nelson, ο οποίος έκλεισε τα 93 τον Απρίλιο. Λέει ότι θα βγει ξανά σε περιοδία. Να είναι καλά να βγαίνει σε περιοδία, αφού μπορεί, γιατί δεν είναι απλά ότι μπορεί, βγαίνει και παίζει καλά ο Willie όταν παίζει στην περιοδία. Φανταστείτε ότι το πρώτο του άλμπουμ, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος γιατί δεν το θυμάμαι, το And Then I Wrote, πρέπει να ήταν ή το 61 ή το 62. Έχω την αίσθηση ότι ήταν το 62. Φτάνει λοιπόν σήμερα στο Dream Chaser με μια ομάδα ανθρώπων και μουσικών που ακολουθούν τον Willie Nelson εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε τώρα, με παραγωγή του Buddy Cannon είναι μαζί του από την δεκαετία του 1970, τον ξέρουμε και με τον Kenny Chesney που έχει κάνει παραγωγές, και βέβαια κρατάω πάντα τον Mickey Raphael, ο οποίος ο Mickey Raphael στην φυσαρμόνικα είναι μαζί με τον Willie. Φανταστείτε, από το Willie and Family, από το tour που είχε κάνει το 72 μέχρι και τις μέρες μας. Ο Willie δεν αφήνει ανθρώπους άλλους, δουλεύει με μόνιμους συνεργάτες. Τώρα να έχεις ένα συνεργάτη 53-54 χρόνια και να είσαι μαζί, έχεις φάει ψωμί και αλάτι μαζί, και όχι μόνο σε περιοδίες, μέσα σε στούντιο, τα πάντα. Όλα αυτά λοιπόν από ένα τραγούδι που εγώ προσωπικά, μετά από τόσα χρόνια, θα ήθελα να άκουγα αυτό το I Can Read Your Mind, και με τον Bob Dylan ντουέτο. Εντάξει, προφανώς ο Dylan μπορεί να μην μπορούσε ή οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Τελευταία φορά που ο Dylan δούλεψε με τον Willie Nelson ήταν το 1993, είχαν γράψει τότε άλλο ένα τραγούδι μαζί, και νομίζω στο Heartland, το Heartland ήταν, αλλά στο Across the Borderline. Αλλά από εκεί και πέρα όμως βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ακόμα βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση μπορούν να ηχογραφούν, να έχουν τη φωνή και το σθένος να βγαίνουν και να δίνουν ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές σε όλο το κοινό που τους λατρεύει. Και εκεί μιλάω και για τον Dylan, μιλάω και για τον Willie και βέβαια για τον Paul McCartney. Αυτό είναι το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, ομοίως βγήκε την Παρασκευή.

Είχε 5 χρόνια να βγάλει καινούριο άλμπουμ ο Πολ Μακάρνεϊ. Ο Πολ Μακάρνεϊ που πριν από 5 χρόνια είχε σταματήσει και την περιοδία του και είναι και ο λόγος που με τον Dungeon Lane και την συνεργασία, μία συνεργασία έκανε μόνο σε αυτό το άλμπουμ και νομίζω ότι ήταν μία και αρκετή, γιατί έφτιαξε την, ένα τραγούδι που βρέθηκε με ντουέτο με τον George Harrison. Κάποιοι είχαν πει ότι έθαψε το τσεκούρι του πολέμου. Όλα αυτά, να μου το επιτρέψετε, είναι ανοησίες. Όταν τώρα γνωρίζεις με έναν μουσικό και έχεις φτιάξει τη μεγαλύτερη μπάρα του κόσμου, το μεγαλύτερο συγκρότημα του κόσμου τα τελευταία 70 χρόνια, όλα αυτά τώρα είναι ανοησίες. Το τι διαφορές μπορεί να έχει ο Μακάρνεϊ με τον Ρίγκο Σταρ, αυτά καταρχήν δεν αφορούν εμάς. Όταν λοιπόν βγάζω ένα τραγούδι, εγώ έβλεπα σε πάρα πολλά reviews για το άλμπουμ που λέει επάνω Dungeon Lane, Ringo Starr, Paul McCartney and Ringo Starr together. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και καλό άλμπουμ μάλιστα από τις πρώτες κριτικές και λίγο μία-δύο φορές που το άκουσα, ξεχωρίζω αυτό το Days We Left Behind, αυτήν την μπαλάντα που σίγουρα ξεχωρίζει σε σχέση με τον κλασικό McCartney που ξέραμε μέχρι. Πάμε στην Γαλλία να συναντήσουμε τη Ρόκια Τραωρέ. Παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Να τραγουδάνε. Και να διασκευάζει Νταλιδά.

Αυτή είναι η Nouvelle Vague εδώ. Ακούσαμε το Μαλαβίδα, την γνωστή μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Μανου Τσάο με τις Nouvelle Vague, αλλά και με την ιδιαίτερη αυτή φωνή της Olivia Ruiz. Και αυτό είναι το νέο άλμπουμ της Lila Downs, El Beso. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Γιαγιά Μπέι, Γιαγιά Μπέι on the Pieces Moon από το τελευταίο της single. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στις 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Μασερία Μορ. Αυτή είναι η Jazz America All Stars, παίζοντας ska, jazz και φυσικά ρέγγε. Από τις αρχές δεκαετίας του 90 στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το jazz fusion, αυτό το fusion μάλλον όχι jazz, που το ονόμασαν skaz, από την ska και από την jazz. Το έφτιαξαν αυτό πριν από πάρα πολλά χρόνια, μια πολύ μεγάλη ομάδα, κολεκτίβα μουσικών, πάνω από 10-12 άτομα. Εγώ τους είχα δει πριν από πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά εντυπωσιακή πάνω στη σκηνή και μια από τις πιο στρωμένες μπάντες που υπάρχουν. Μάλιστα το 2005, τότε νομίζω τους είχα δει, το 5 ή το 6, όταν είχαν βγάλει ένα άλμπουμ Roots ονομαζόταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα rework σε πολλά τραγούδια της Motown, αλλά μέσα σε αυτό βέβαια και το αξεπέραστο Mastery Amour. Και αυτή είναι η Ella Langley παρέα με τον Morgan Wallen. Είναι το τελευταίο single που ηχογράφησαν και δυο τους, και η Ella Langley ακολούθησε τον Morgan Wallen σε αυτή την Coast to Coast περιοδία που κάνει ο Wallen στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ του Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε το Σεπτέμβριο στην Αθήνα μετά από δύο πραγματικά πολύ πετυχημένα live που έδωσε στο Royal Albert Hall στη Μεγάλη Βρετανία. Θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδία από την Αθήνα, από το Λυκαβητό, μέσω Σεπτέμβριο και πολύ περισσότερο στην, παρουσιάζοντας το τελευταίο του άλμπουμ αφενός μεν και όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Και λέω είναι η μεγαλύτερη πορεία που θα κάνει σε tour στην Ευρώπη. Αυτό μου το έλεγε όταν εμφανίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες στο Athens Music Week, όπου τα είπαμε για άλλη μια φορά και έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν θα μπορούσα πραγματικά να διανοηθώ ότι θα βγάλω 30 συναυλίες στην Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλο το tour και δεν είναι μόνο για το Σαβορέτη, έτσι, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλοί νομίζουν ότι επειδή μιλάμε για το Springsteen, για τους U2, για τους Rolling Stones ή τη Madonna ή το Bad Bunny που έκανε μια πολύ μεγάλη περιοδία και τελείωσε πριν από μερικές μέρες, ότι όλοι οι καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν 100-150 live και 200 live world tour. Δεν γίνονται έτσι, φίλες και φίλοι. Το να κάνεις 200 tour ένα-ενάμιση χρόνο είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει άλλη οργάνωση και θέλει άλλο στήσιμο και θέλει άλλα πράγματα. Το να κάνεις 30-40 συναυλίες μέσα σε δύο μήνες είναι πάρα πολλές και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη, και δει για ένα καλλιτέχνη που ούτως ή άλλως φέτος κλείνει και τα 20 χρόνια πορεία στα δισκογραφικά κοινά. Το περιμένουμε λοιπόν στην Αθήνα του Σεπτέμβριο, ο Τζακ Σαβορέτη, για να ανοίξει το συναυλιακό του ευρωπαϊκό tour.

αυτός είναι ο Johnny Nash, αυτό είναι το Cupid. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδόκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλό μήνα, να είστε όλοι καλά. Και με τον Bob Marley, καλοκαιρινός, και Could You Be Loved. Από το Uprising, από το 80. Θα σας αφήσω για απόψη για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Για να σας πάει η Ρουμπίνη μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Ήταν πέντε αδέρφια με καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι. The Tavares Brothers. Σαν σήμερα διανύεται ο τσάμπι τους. Καταλαβαίνετε το προσωνύμιο. Antonio Lawrence Chavez, Τσάμπι Tavares. Η τεράστια επιτυχία Heaven Must Be Missing an Angel. Καλωσορίζατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 2 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο πάρτι μας. Και όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Χόρεψαν όλοι πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, το οποίο δεν το περιμέναμε λόγω τριημέρου. Όπως και συγχαρητήρια στην διοργάνωση του Athens Jazz Festival, το οποίο έκλεισε 25 χρόνια με ένα εξαιρετικό, καταπληκτικό πρόγραμμα που είχε φέτος. Ήμασταν τη Δευτέρα, ήμασταν την Παρασκευή, εγώ πέρασα και το Σάββατο. Πραγματικά η Τεχνόπολη ήταν γεμάτη. Και σιγά σιγά νόητε την παίρνουμε στο καλοκαίρι. Και έρχονται και συναυλίες, πολλές συναυλίες. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Στο Facebook και στο Instagram. Προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρα Μουσικής. Για την προβολή τελείας του τελευταίου Βίκινγκ στο Cinema Carmen. Το live το Tonic Walter στο Gazarte αυτό το Σάββατο 6 Ιουλίου. Αλλά και για το live του Armand Hammer επίσης στο Gazarte, στο ground floor, στο ground stage πάλι αυτό το Σάββατο. Μπαίνετε στο Instagram, βλέπετε τις πληροφορίες, δηλώνετε συμμετοχή, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Σίγκουλα από τη Μαρία Φρόες. Και θα μείνουμε λίγο στη Βραζιλία με Λέο Φαλ, Φολαμούρ και Φλάδα Κοελιού. Αλλά και Τζα Σαζά, Χιμέλα Λιχέλ και Λικότιμους. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή ακρόαση.

Ένα φεστιβάλ το οποίο ολοκληρώθηκε χτες στην Αίγινα, το Παραντίζο Φεστιβάλ. Ένα ολοκένουργιο είχε cinema stage μέσα στο ιστορικό κτήμα Κολάτου. Η Make a Dance είχαν έρθει από το Λονδίνο, ο Ραφ Ντάγκ είχε έρθει από την Ίμπιζα, Christian Disco, Pelle, Club Kid. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, συμμετείχα και εγώ την Κυριακή το βράδυ. Σε ένα ιστορικό μπαρ της Αίγινας, στα Περδικιώτικα. Καταπληκτικό.

0: So there we go.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Τι τεφάζα από τη Γερμανία. Μαζί εδώ πέρα η Μαλία σε αυτά τα καταπληκτικά easy listening, continental το καινούργιο του track. Και αυτός είναι ο Gabriel Auguste. Συνθέτης και παραγωγός, ο οποίος, τολμώ να πω, μοιάζει λίγο με Sebastian Tellier.

Baby Cam μόλις τα 22, πρωτοξάδερφο βεβαίως του Kendrick Lamar. Εδώ μαζί στο Good Flirts που μόλις ακούσαμε, και αυτός είναι ο Gaudí. Από την Ιταλία, σε ένα άλμπουμ με τίτλο Jazz Gone Dub. Γιατί λέει jazz μπορεί να γίνει και dub.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye και I Want You σε ένα remix Tima Likes Music. Έχει πάρει βεβαίως πολλά σαμπλάκια, τα έχει ανακατέψει. Εγώ προτιμώ την extended εκτέλεση. Original και extended. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Τρίτης 2 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμίλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα.

Τελευταία δουλειά από το Βραζιλιάνο Σεουζόρ, εδώ μαζί του η Μαρίσα Μότς. Quando chego, the other side, ο τίτλος του άλμπουμ. Καλή ακρόαση.

έφυγε από τη ζωή ένας αγαπημένος γνωστός δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός. Συλλέκτης επίσης μοναδικής αξίας δημιουργιών της παγκόσμιας μουσικής, είχε βγάλει και ένα βιβλίο, τη Χρυσή Δισκοθήκη, Λευτέρης Κογκαλίδης. Επί χρόνια στην ΕΡΤΡΙΑ τον θυμούνται βεβαίως πάρα πολύ στο δεύτερο πρόγραμμα, στο καταπληκτικό ράδιο Νοσταλγία, που ήταν κάθε Κυριακή 4 ώρες, Παπαστεφάνου, Πετρίδης, Κοστάλας και Κογκαλίδης. Ανταποκριτής του Billboard στην Ελλάδα το διάστημα 70, τα δεκαετία του 70 και του 80. Έγραψε μουσική, έγραψε στίχους σε πολλά τραγούδια.

Αν θέλετε να έχετε στην βιβλιοθήκη σας ένα θρυλικό μουσικό βιβλίο, είναι αυτό που έγραψε ο Λευτέρης Κουγκαλίδης στη Χρυσή Δισκοθήκη. Είχε κυκλοφορήσει το 2003 από τις εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες. Καταγράφοντας και αναλύοντας 203 τραγούδια που έφτασαν στην κορυφή του εβδομαδιαίου hit parade του Βρετανικού Billboard κατά τη διάρκεια μιας χρυσής μουσικής περίοδου, δηλαδή από το 1940 στο 1954. Μια πολυετή έρευνα του Λευτέρη Κουγκαλίδη τότε.

ένας άνθρωπος, τον Λευτέρη Κογκαλίδη, ο οποίος είχε ένα πλούτο γνώσεων και είχε ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του τρόπο να διηγεί τις ιστορίες.

Φιανατέ και η Γκάμπι Χάρτμαν έρχεται να κλείσει το ημίωρο με το Σίκο Λαϊκό. Espère le souvenir de ces couturiers.

0: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος. Come, I hate the things I love and love the things I hate the most, but really hate it, such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Η τελευταία δουλειά της Αλκιόνης, Small Philosophies, ένα έτσι πολύ αέρινο άλμπουμ με πολύ ωραία back vocals, πολύ ωραία στίχους. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Δεν συγχωρείτε, έδειξα ζωέ κοινώνες.

Τη Γουάγιο, μια καινούργια φωνή της Soul, προέρχεται από τη Γαλλία, παραγωγή Adrien Quesada από Black Pumas. Αυτός είναι ο Gitkin, Night Tripper, Where the South Winds Wail, καινούργια δουλειά.

Ιόγκα, τελευταία δουλειά, Happy Face, να τραγουδάει με παιδάκια. Φατουμάτα Διαβάρα. Σιγκουί, τελευταία δουλειά, τελευταίο σίγγλ που κυκλοφόρησε. Από ένα άλμπουμ με τίτλο Μάσα, για δύο σε δώσω μικρόφωνο και τις μουσικές, ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Όταν ο Etienne de Grecy φτιάχνει οικογένειες, το εννοεί. Όχι αστεία. Εδώ φτιάχνει remixes. Warm up remixes. Και έχει πάρει και το 10ο καλό. Έχει βάλει και το de Grecy και παίζει καλή μπαλίτσα. Ο Etienne, ο οποίος έρχεται εδώ με τον Baxter Dury να φτιάξουν μια οικογένεια. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, καλώς σας βρίσκουμε και εμείς, εδώ είμαστε, στον Νίκο μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και ο Nostalgia 77 μόλις κυκλοφόρησε καινούριο συγκλάκι. Όταν τα φώτα πέφτουν, εξαφανίζονται. Πότε συμβαίνει αυτό? Ποτέ. Εκτός κι αν πας σε καμία μακρινή παραλία. When the light's gone και ο Blue Detto έρχεται να βάλει και αυτό στο κάτι της του.

Στην παγωμένη Φιλανδία, οι After Clank πριν από 2 χρονάκια βάλαν αυτό το πιάνο στην αρχή, στην εισαγωγή και μας είπαν ας τα όλα πίσω, leave it all behind, όπως και το κομμάτι που καταφθάνει. It's been a lonely night.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω με τον Μούνικα που πριν από 3 μήνες έβγαλε το καινούριο του άλμπουμ. What Kind of Bird, το είπε.

Ένας βοκαλίστας και producer, παραγωγός, Cosmo Sheldrake είναι το ψευδώνυμό του. Και μέσα στο 2018 αυτός ο τύπος φτιάχνει το άλμπουμ The Much Much How How. Μέσα εκεί υπάρχει και αυτό το interlúdio, αυτό το ρίγκλ. Γράψε Cosmo Sheldrake.

Πολλά χιλιόμετρα μπροστά, πολλά σκαλοπάτια πάνω. Όπως και να το πεις, ο Μουλάτου Αστάτκε είναι ο Μουλάτου Αστάτκε και έχει κάθε λόγο να μας επισημάνει το δρόμο για την καλοσύνη. The Way to Nice είναι από το άλμπουμ που έβγαλε με τίτλο Μουλάτου Steps Ahead.

γυρίσουν στην Αθήνα στο άλμπουμ που ηχογράφησαν ο Glenn Miskin με τον Πάνο Δημητρακόπουλο και το είπαν The Two and The One. Εκεί μέσα κρύβεται

Ήχοι που φέρνουν χαρά. Πάνω κάτω αυτό υποστηρίζουν ο Αλόκ Νταόχο μαζί με του Sounds of Joy. Και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με αυτό τον τίτλο μας πάει απευθείας στην Γκάνα με τον μάστορα του είδους, Yu Yu Yuma.

Ένα τσίλι μακ που βρίσκεται στο δρόμο από αυτή τη συλλογή, την ανύπαρκτη, που όμως είναι υπαρκτή σε κάποιους γιατί την κρατάνε στα χέρια τους. Living in the streets, για να μην λέμε πολλά, και τσίλι μακ.

τα καινούργια σε αυτά που στεκόμαστε έτσι κι αλλιώς, όπως και να έχει, η Ezra Collective είναι από τους αγαπημένους εδώ της εκπομπής. Οι Ezra Collective έρχονται να μας πούν αυτό που ήδη ξέρουμε. Only Love. Ο Πα Σαλιού έρχεται να συνδράμει στο εγχείρημα, το τελευταίο σίγγλου δηλαδή, από το άλμπουμ που σύντομα θα σκάσει μύτη με τίτλο Here Because of Hope.

0: your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.
1: Στα ίδια και ενδεχομένως και καλύτερα κρύβεται ο Άντωνι Τζόζεφ, που κάποτε ήρθε από το Τρινιντάδ για να κατακτήσει το Λονδίνο. Your Bird and I, από την σούπερ αλμπουμάρα που κυκλοφόρησε με τίτλο The Ark.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may.

of intimate textology.

0: Χαου, μάι τα καγγί.
1: Βασίπι, πόνιο χουρκάνι, μάι μάχτα για.
0: Βουάρμι, καστά βουάρκα, βαϊκίγο.
1: Νάτσο, διερκανί.

έχει αποδείξει τι αξίζει ο Ελμπούχο και εδώ μας προτείνει να πάμε λίγο πιο βαθιά. Ελμπούχο, ρημιξάρι, όπως και να έχει, Τσουκουπούρα είναι το κομμάτι.

Το λες και σπαρακτικό τον τρόπο που τραγουδάει εδώ ο Jack White. Two Against One είναι το κομμάτι από την Bleeding Heart με τίτλο Rome.

Τι κεντζάφα κολλή δεν φοβάται κανέναν, κοιτάει κατάματα το φακό και φέρνει κοντά του τον Άμαν, ο οποίος πλαισιώνει αυτό το άσμα που έρχεται στην acoustic version.

Τα πουλιά έχουν παίξει το ρόλο τους στις μουσικές του Πιερ Φατσίνη αλλά και του Μπαλακέ Σισοκό. Ένα άλμπουμ που φτιάξανε παρέα και το είπαν Our Calling. Μέσα κρύβει αυτό το mournful

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στη τζιγκάνικη καρδιά μας. Εδώ είμαστε, κυνηγάμε τον ήλιο μαζί με τον Ιμπραήμ Μαλούφ και το καινούριο άλμπουμ «Η καλύτερα συγκλάκη» που έβγαλε. Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

ψυχολόγος και η Καλέξικο έχουν δείξει και έχουν αποδείξει, όσο για την Αμπάρο Σάντσες, πολύ που την ενδιαφέρει, τη λέμε για αυτήν. Inspiration, το κομμάτι που καταγράφηκε πριν από

Μας έδωσαν πολύ ωραία κομμάτια η Mexican Institute of Sound, το εξού και τους αγαπήσαμε. Εδώ έρχεται μεγάλη παρέα για να φτιάξουν όλοι μαζί ένα μπολερό.

Η Chinese Man πάλι είναι πιτσιρικάδες, έρχονται από τη Γαλλία και κάποτε ταξίδεψαν στην Κούβα. Ό,τι προέκυψε είναι αυτό εδώ το άσμα. Jumping in Havana.

ωραία και σούπερ απολαυστική η εκδοχή του Isaac Hayes στο Use Me. Εδώ φτάσαμε στους Όργων, σε αυτούς τους τύπους που ηχογραφούν στο τώρα και πριν από αρκετά χρόνια μας έδωσαν αυτό εδώ, The Kill on Floor, το άλμπουμ και I Get Lifted.

εμπνέονται από την Αιθιοπία, είναι η αλήθεια. Οι sorcerers που κατά τα άλλα ζουν στο Leeds, το UK μεριά. Οι sorcerers που φτιάξανε το Ρόμο Μουν στην προηγούμενη δουλίτσα τους.

μια κούμπια που αφού γκράζεται το φέλα, μια κούμπια no get enemy. Ο Μίτσα Μιακούμπ στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις με τίτλο Fela Kuti in Dub και βεβαίως η Agogo Records ηχογραφή. Μέσα στο 2026 όλα αυτά.

να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε εννοείται αύριο, τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Cosmos Radio.gr.